0: ώρα στο Ραδιοκόσμος. Είναι 3:30.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να τελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός.

κι αμοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε.

cine-am dau.

και βαριά. Τον είδανε στον ύπνο του να κλαίει, σκεφτό σαν να είχε φάει με χέρια.

βαριά. Τον άκουσαν σε κάποιον να μιλάει και είδαν πως σταμάτησε η καρδιά. Την πόρτα της ζωής να του

0: Η καρδιά χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
2: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 5. Κόσμος.

0: Καλέγγες, πώς ονομάζεις?
1: Κατσαρεβάτσις.
0: Ωραία, Κατσανεβάτσις.
1: Μπαρδούν.
0: Ούς Κατσανεβάτσις. Κατσανεβάτσις. Εγώ τι λέω, Κατσανεβάτσις δεν λέω.
1: Μπαρδούν, λάθος. Εσύ τι αυθυνόμε μου, έλες Κατσανεβάτσις. Εσύ λες Κατσανεβάτσις.
2: Θα σε πρίξει, αδερφούλη μου, με το Κατσανεβάτσι. Θα σε πρίξει.
0: Σε παρακαλώ.
2: Δεν είναι πράγμα αυτό.
0: Σε παρακαλώ.

0: στο τελευταίο θρανίο συνήθως. Και επειδή είχα μοιοπία και δεν έβλεπα ποτέ στον πίνακα. Τελευταία ένας φίλος λογοθεραπευτής μου είπε ότι το ξέρεις ότι πάσχεις από δυσλεξία. Και το αποδέχτηκα αυτό σαν μια πάρα πολύ ωραία δικαιολογία που ήμουν αυτός ο κάκος μαθητής. Οπότε δεν μπορούσα ακριβώς να μπω στη διαδικασία της μάθησης και της εκπαίδευσης στον βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός ή ανεβάσω τους βαθμούς μου. Αλλά δεν πειράζει. Όπως είπε και ο Ζόρις Πιλαλή, τα πανεπιστήμια δημιουργούν ειδικότητες, όχι προσωπικότητες.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Νύχτα αγωνία στο νότιο Ρέθυμνο, δύο νεκροί πυροσβέστες κάηκαν σπίτια και καταλήμματα, ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, αγωνιώδεις απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης, θυελώδηση άνεμη και τη νύχτα. Τρίτος νεκρός πυροσβέστης εντοπίστηκε στην πυρκαγιά του Γηθίου. Πολύ δύσκολη η κατάσταση και στο πλωμάρι της Λέσβου, όπου η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται με δυνατούς ανέμους. Συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και ο οδηγός απορριμματοφόρου για τη φωτιά στην Πάρο, που εκδηλώθηκε στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκόπουλου Μεσογείας Αττικής. Μεγάλη πυρκαγιά στα Μούγκλα της Τουρκίας, με τους καπνούς να φτάνουν μέχρι την πόλη της Μυτιλίνης. Γερμανική τεχνογνωσία στους ελληνικούς σιδηροδρόμους, με την Deutsche Bahn να αναλαμβάνει χρέη τεχνικού διευθυντή για την αναδιοργάνωση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας μας. Συγκρότηση διεθνούς συνασπισμού θέλει το Ριάντ για την προστασία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα,

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: εμένα που με βλέπεις, εγώ.
1: Κάποτε ήμουνα πουλί και μ' αγαπούσανε πολύ. Χα!
2: Προσοχή και κοιτάτε εδώ, ε.
3: Να δω το πουλάκι, ε.
2: Αμέτσι όπως πάμε, θα το δεις και το πουλάκι.
4: Ρε πράγματα που σας μάθανε στο πανεπιστήμιο.
5: Κεφαλονίτισα μέσα απ' τ' αργοστόλι. Μια κεφαλονίτισα, και πώς να σας το πω.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η ΑΕΚ γνώρισε την πρώτη της ήττα στα φιλικά προετοιμασία στην Ολλανδία. Με 2-1 από τη Samsung Sport, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δοκιμάζει νέα πρόσωπα και τον Λόβρο Μάγερ να κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο.

0: ούτω του λίγες ώρες μετά την υπογραφή του συμβολαίου του με την Ένωση. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Γκουστάβο Σα, προκειμένου να υπογράψει στον Ολυμπιακό για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Ο ταλαντούχος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός δήλωσε πως παίζει στις θέσεις 8 και 10, προσθέτοντας ότι θα κάνει ό,τι του ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ. Χωρίς εκπλήξεις, η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Εκτός έμεινε ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Με πίστη στις δυνατότητες της ομάδας του, αλλά και απόλυτο σεβασμό απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, ο Αλέσιο Λύση εμφανίστηκε αισιόδοξος για πρόκριση του ΠΑΟΚ εν ώψη της σημερινής ρεβάνς στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa League. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έκανε το μεγάλο μπαμ ολοκληρώνοντας τη συμφωνία με τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, που θα φορά τη φανέλα του τριφυλιού για τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικίς. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρυγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Λιούς Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούς Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.

0: του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Νύχτα αγωνία στο νότιο Ρέθυμνο, δύο νεκροί πυροσβέστες. Κάηκαν σπίτια και καταλήμματα, ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά, αγωνιώδης απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης, θυελώδης η άνεμη και τη νύχτα. Τρίτος νεκρός πυροσβέστης εντοπίστηκε στην πυρκαγιά του Γηθίου. Πολύ δύσκολη η κατάσταση και στο πλωμάρι της Λέσβου, όπου η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται με δυνατούς ανέμους. Συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο Εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και ο Οδηγός Απορριμματοφόρου για τη Φωτιά στην Πάρο, που εκδηλώθηκε στον χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ τη Τετάρτη σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκόπουλου Μεσογείας Αττικής. Μεγάλη πυρκαγιά στα Μούγκλα της Τουρκίας, με τους καπνούς να φτάνουν μέχρι την πόλη της Μυτιλίνης. Γερμανική τεχνογνωσία στους ελληνικούς σιδηροδρόμους, με την Deutsche Bahn να αναλαμβάνει χρέη τεχνικού διευθυντή για την αναδιοργάνωση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας μας. Συγκρότηση διεθνού συνασπισμού θέλει το Ριάντ για την προστασία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
1: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Τα τραγούδια μιας άλλης εποχής στους 93.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Σερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρο του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Captain, Psycho Break, Balothizer, Gemma, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
3: Okay, πίσω στο θέμα
2: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμηση Σερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός Κουζίνα Μπαρ.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

0: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
1: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
2: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
3: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
6: Έφτασες! Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας, μόνο 9,96 το κιλό. Κολγκέιτ οδοντόκρεμες, μόνο 1,25. Και ξύξο, τούτη φρούτη, μόνο 50 λεπτά.
7: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
6: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο, μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα. Μόνο για σήμερα.
7: Άντε πες!
6: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
7: Ε, τότε θα ξαναπάω.
6: Supermarket Kansas.
7: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
8: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Κοσμός του 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες, σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 x 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σειρών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
6: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.

0: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
1: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Νύχτα αγωνία στο νότιο Ρέθυμνο, δύο νεκροί πυροσβέστες κάηκαν σπίτια και καταλήματα, ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, αγωνιώδεις απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης, θυελώδεις η άνεμη και τη νύχτα. Τρίτος νεκρός πυροσβέστης εντοπίστηκε στην πυρκαγιά του Γηθίου. Πολύ δύσκολη η κατάσταση και στο πλωμάρι της Λέσβου, όπου η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται με δυνατούς ανέμους. Συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και ο οδηγός απορριμματοφόρου για τη φωτιά στην Πάρο, που εκδηλώθηκε στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση Πάτμα Μαρκόπουλου Μεσογείας Αττικής. Μεγάλη πυρκαγιά στα Μούγκλα της Τουρκίας, με τους καπνούς να φτάνουν μέχρι την πόλη της Μυτιλίνης. Γερμανική τεχνογνωσία στους ελληνικούς σιδηροδρόμους, με την Deutsche Bahn να αναλαμβάνει χρέη τεχνικού διευθυντή για την αναδιοργάνωση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας μας. Συγκρότηση διεθνού συνασπισμού θέλει το ΡΙΑΤ για την προστασία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος Ρέθυμνο Νάξος Ηράκλειο Καβάλα Λίμνος Σύφνος, 34 Χανιά Τρίκαλα Αθήνα Αλεξανδρούπολη Σέρες, 37 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Άρτα, 40 Καλαμάτα.

0: Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρετισμένος είμαι εγώ. Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις, εγώ. Διότι εγώ κρατάω και τα βιβλία στο μαγαζί. Τα κρατάω, δηλαδή τα κρατάω όλα πάνω μου γιατί κουράζομαι. Τα πάω από εδώ, εκεί, τα αφήνω, κατάλαβες, γιατί είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφτος. Τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις.
1: Μάλιστα, 16.
0: Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη.

0: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
0: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
1: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

στο μουσείο το κεφάλι μου. Έριξα και ένα μανίκι μες στο χάλι μου. Σαν τα βρω σε ιαλοπολείο θα εφορμήσω. Αν ακούς ρίξε μπουκάλι μες στις θάλασσες, να το πάνε σαν γιώρος που με μάγεψε. Μου έχει σπάσει τη μύτη και εσύ γελάς. Όμως τα έχω φτύσει κανονικά. Διαβάζω μυθιστόρηματα, πάω εκκλησία. Σπάω σακούλες δείχτες στα ορνηθοτροφία. Μοναχός το Άγιο Όρος δυστυχώς.

0: Χαίρετε. Καλημέρα σας, ορίστε. Θα ήθελα να μου κάνετε μια δήλωση γάμου.
1: Δήλωση γάμου?
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Την περασμένη εβδομάδα παντρεύτηκα. Ορίστε και βεβαίως του παπά.
1: Εσείς 65 και νύφη 27.
0: Ναι, λίγο μεγάλη την πήρα, αλλά είναι καλή κοπέλα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμο, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δόπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
6: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας, μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες, μόνο 1,25. Και Ξίξο, τούτι φρούτι, μόνο 50 λεπτά.
7: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
6: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο, μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
7: Άντε πες!
6: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
7: Τότε θα ξαναπάω.
6: Supermarket Kansas.
7: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
8: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές, λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
9: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
10: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
9: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
10: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
9: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
10: Βασίλης Οικονόμου.
9: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
10: Site www.economousseres.gr.
11: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
12: Η ΑΕΚ γνώρισε την πρώτη της ήττα στα φιλικά προετοιμασία στην Ολλανδία. Με 2-1 από τη Samsung Sport, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δοκιμάζει νέα πρόσωπα και τον Λόβρο Μάγερ να κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του λίγες ώρες μετά την υπογραφή του συμβολαίου του με την Ένωση. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Γκουστάβο Σα, προκειμένου να υπογράψει στον Ολυμπιακό για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Ο ταλαντούχος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός δήλωσε πως παίζει στις θέσεις 8 και 10, προσθέτοντας ότι θα κάνει ό,τι του ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ. Χωρίς εκπλήξεις, η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Μπαξ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

0: Εκτός έμεινε ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Με πίστη στις δυνατότητες της ομάδας του, αλλά και απόλυτο σεβασμό απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, ο Αλέσιο Λής εμφανίστηκε αισιόδοξος για πρόκριση του ΠΑΟΚ εν ώψη της σημερινής ρεβάνς στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa League. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έκανε το μεγάλο γάμο ολοκληρώνοντας τη συμφωνία με τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, που θα φορά τη φανέλα του τριφυλιού για τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Κόσμος στους 93.

εξέλιξη. Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε η γενιά, ίσως και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδα Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Σύγχαρτη υγιές τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23

0: 2-10-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
2: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σέρων περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα υγρά. Εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος, Ρέθυμνο, Νάξος, Ηράκλειο, Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος 34 Χανιά, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες 37 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα 40 Καλαμάτα.

0: Γι' αυτό και εγώ θα φύγω να πάω στην Αυστραλία να βρω γαμπρό.
1: Αυστραλή συναγερμός! Έρχεται η Μισκακουρό.
0: Τον κακό σου τον καιρό!

0: Κόσμος του 93.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
2: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Σερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κινηθνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Κάπτεν, Psycho Break, Μπαλοθάιζερ, Γκέμα, Εμπάργο, Red Beach, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
3: Okay, πίσω στο θέμα
2: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμησης Σερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός, Κουζίνα Μπαρ.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων, EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο 1000.

ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
2: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: αέρας φωτιά. Μες στα χέρια μου κοιμάσαι, χάνεσαι μετά.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10.
0: Σχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοπείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμο βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210 93 250.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται.

0: εμφανίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε δύο λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζη.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Νύχτα αγωνία στο νότιο Ρέθυμνο, δύο νεκροί πυροσβέστες κάηκαν σπίτια και καταλήματα, ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, αγωνιώδεις απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης, θυελώδεις οι άνεμοι και τη νύχτα. Τρίτος νεκρός πυροσβέστης εντοπίστηκε στην πυρκαγιά του Γηθίου. Πολύ δύσκολη η κατάσταση και στο πλωμάρι της Λέσβου, όπου η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται με δυνατούς ανέμους. Συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και ο οδηγός απορριμματοφόρου για τη φωτιά στην Πάρο, που εκδηλώθηκε στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ τη Τετάρτη σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκόπουλου Μεσογείας Αττικής. Μεγάλη πυρκαγιά στα Μούγκλα της Τουρκίας, με τους καπνούς να φτάνουν μέχρι την πόλη της Μυτιλίνης. Γερμανική τεχνογνωσία στους ελληνικούς σιδηροδρόμους, με την Deutsche Bahn να αναλαμβάνει χρέη τεχνικού διευθυντή για την αναδιοργάνωση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας μας. Συγκρότηση διεθνού συνασπισμού θέλει το Ριάντ για την προστασία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος, Ρέθυμνο, Νάξος, Ηράκλειο, Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, 34 Χανιά, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, 37 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, 40 Καλαμάτα.
10: Κόσμος στους 93.
11: Πριν να ξεκινήσουμε την εκπομπή, να ρωτήσουμε το Τζιμάκο. Το σεξ τελικά βοηθάει στο να ακούμε καλύτερα, στο να νιώθουμε καλύτερα μια εκπομπή?
12: Ναι, πιστεύω το σεξ είναι η κινητήριος, δεν θα το έλεγα δύναμη. Θα το έλεγα force without the brains. Μπαίνει σε δύο θέματα. Έχουν σε μηχανή δραμοποίηση, μια μηχανή δραμοποίηση. Αν μηχανή δεν σκέφτε μόνο, ποτέ δεν σε μηχανή πέλαφε πέλη. Έχαμε σκέφτε προσπάθεια να βρίσκουμε με τον πόλο. Αν είχαν πίσω, δε, αλλά κάναμε λίγο άλλη και δύσκολη.
11: Καταλάβαμε απόλυτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στις 30 του μήνος, τη μέρα που εγώ τουλάχιστον θα σας αποχαιρετήσω για κάνα δύο εβδομάδες. Ελπίζω να περάσετε καλά το υπόλοιπο του καλοκαιριού, να είμαστε όλοι καλά. Καλημέρα και καλή δύναμη, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη είναι σήμερα, 30 του Ιουλίου. Αποχαιρετούμε τον Ιούλιο και πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τον τρίτο κάθε αυτού μήνα του καλοκαιριού, που πολλοί τουλάχιστον από τους Έλληνες μπορούν να δουν λίγο τα τουριστικά μέρη όπου και αν είναι αυτά. Για πολλούς από εμάς που θα επισκεφτούμε άλλα κράτη, άλλα μέρη, άλλες πόλεις και θα επιλέξουμε λίγο περισσότερο τη δροσιά ίσως και όχι τον καυτό ήλιο. Και ο καθένας έτσι κι αλλιώς μπορεί και κάνει, και μακάρι να μπορεί και να κάνει ό,τι επιθυμεί και όπως νιώθει. Σήμερα γιορτάζει ο Ανδρόνικος, γιορτάζει και η Ανδρονίκη. Χρόνια σας πολλά. Πολλά και διάφορα νέα θα μοιραστούμε και σήμερα. Θα δούμε λίγο την ταυτότητα της ημέρας, τι τρέχει σαν σήμερα και όλα αυτά τα οποία θα βρούμε μπροστά μας. Σας καλωσορίζω στις πρωινές περιπλανήσεις.

σχέση που στην Βόρεια Εύβοια όλες οι εκδηλώσεις από το Μέγαρο Μουσικής με το Δήμο Μαντουδίου είναι εξαιρετικές και όλες είναι ελεύθερη είσοδος, δωρεάν δηλαδή. Φτάσαμε στις 30 του μηνός. Το Μέγαρο στη Βόρεια Εύβοια, τα φεστιβάλ, το φεστιβάλ της Λίμνης, εκπαιδευτικά προγράμματα και όλα τα προγράμματα όσα ξεκινούν από τον Αύγουστο μέχρι και το Σεπτέμβριο με ελεύθερη είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις είναι στη διάθεσή σας όσοι θέλετε και όσες θέλετε να τα δείτε. Να καλωσορίσω όλους και όλες εσάς στην παρέα και να ευχαριστήσω πέρα από μένα στην μουσική παραγωγή της εκπομπής. Είναι κοντά μου η Μαρία Αλεξανδρίδου στη γραμματεία και στα τηλέφωνά σας έως τις 12 και κάτι. Αμέσως μετά επικοινωνείτε απευθείας με την εκπομπή έως τη μία μαζί μου στο στούντιο. Στην τεχνική υποστήριξη ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Λάκη Καρασαβαΐδη. Επίσης τον κύριο Νίκος Αμερικάνος στα θέματα της ενημέρωσης που μπορείτε να τα βρείτε και στο cosmosnews.gr και στο ρεπορτάζ Θανάση Αυγερνός Διαμαντόπουλος. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά για τη συνεργασία τόσο καιρό. Τους εύχομαι καλό καλοκαίρι για όσους θα μείνουν, για όσους θα φύγουν και μετά από τις 20 Αυγούστου θα επιστρέψουμε και θα συναντηθούμε σιγά σιγά τουλάχιστον οι περισσότεροι. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Μιλήσαμε λίγο για τη Βόρεια Εύβοια. Θα μιλήσουμε και για άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και θα τα συναντήσουμε όλα αυτά χαλαρά και ήρεμα. Ζεστός και σχεδόν χαϊδεύει όλη την Ελλάδα.

δεν είναι μόνο κομπλέ ο ήλιος τώρα για όλα τα πιτσιμπουίνια, είναι κομπλέ για όλους, αλλά έχει πάρα πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Κάνα 2-3 μέρες ακόμη, θα κάνουμε λίγο υπομονή. Τι να κάνουμε, έτσι είναι το καλοκαίρι. Αν θα οδηγήσετε, προσέχετε τις διαδρομές σας. Αν θα ταξιδέψετε, καλό ταξίδι. Να περάσετε ένα ωραίο Αύγουστο.

στις οικογένειες δύο ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά στο Ρέθυνο, η οποία ακόμη μένεται. Και φυσικά το καλοκαίρι πρέπει όλοι, όπως λέμε, να προσέχουμε πολύ, να έχουμε το νου μας, γιατί καταλαβαίνετε και βλέπετε τι γίνεται. Λέγαμε για τις φωτιές στη Γαλλία και στην Ισπανία, έφτασαν και στην Κρήτη. Όταν κάνουμε δουλειές με τροχούς, όταν δεν προσέχουμε σε κάποιο μελίσι, όταν πετάμε το τσιγάρο μας από το παράθυρο, όταν κάποιοι επίτηδες βάζουν φωτιές γιατί τους πληρώνει κάποιος άλλος, κάποιος σκοτεινό μυαλό, κάποιος τρελός που ζει ανάμεσά μας, δεν είναι λίγοι. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και πόσο δύσκολα μπορούμε να αμυνθούμε σε όλες αυτές τις καταστάσεις. Σε λίγο στις 11 έχουμε το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο σε βαρύ κλίμα μετά τους θανάτους των πυροσβεστών και πάλι συλληπιτήρια στις οικογένειάς τους.

οικονομικά με την υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τι γίνεται με το περιβάλλον και την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα νερά, για τα ύδατα. Έχουμε επίσης την παρουσίαση από τον Άδωνη Γεωργιάδη για το νομοσχέδιο για τη δευτερογενή χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας. Έχουμε τα νέα για τη βελτίωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το Γιώργο Φλωρίδη και το Γιάννη Μπούγα, τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου. Έχουμε επίσης σχετικά με το σχέδιο, την ενοποίηση του σχεδίου της κυβερνητικής πολιτικής το 26 και την αναθεώρησή της από τον Άκη Σκέρτσο. Και επίσης έχουμε και από τον Υφυπουργό τον Νίκο Τσάφο σχετικά με τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της κυβερνητικής επιτροπής για την ποινική ενέργεια. Κατά τα άλλα, πολλές και διάφορες αλλαγές θα δούμε σε ό,τι αφορά τις τηλεοράσεις λόγω αυτής της στενής περίοδου και τις νέες ταινίες οι οποίες θα έρθουν σε συνέχεια και δεν θα μας απασχολήσουν και ιδιαίτερα τουλάχιστον εμάς τους περισσότερους. Στις 30 Ιουλίου σαν σήμερα, στα σημαντικά γεγονότα της ημέρας, η Ελλάδα το 1994 υπέγραψε μαζί με άλλες χώρες Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Επίσης το 2010 είχαμε μια ανακοίνωση ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.009 τότε, το 2010.

είναι να συναντήσουμε, θα το συναντήσουμε σε λίγο μπροστά μας, στα τραγούδια μας και σε όλες τις ειδήσεις οι οποίες ρέουν μαζί με την εκπομπή.

0: Ευχαριστώ Δημήτρη για το μήνυμα. Να ξέρετε ότι έχω απομακρύνει το κινητό μου, δεν το έχω ποτέ σε εκπομπές. Οπότε συγγνώμη αν δεν βλέπω κάποια μηνύματα, τα βλέπω πάντα μετά την εκπομπή. Μερικοί θα φύγουμε μόνοι διακοπές. Μερικοί θα φύγετε με παρέα. Να προσέχετε, μην επηρεάζετε πολύ από τις παρέες σας. Και βάλτε ένα σκοπό. Για ποιο λόγο θα πάτε διακοπές, πού θα πάτε. Είναι πολύ πιο ωραίο να ξέρεις ποιον θες να ενισχύσεις, πού θα πας, για ποιο λόγο και για όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Είναι καλό να υπάρχει ένας λόγος. Όχι απλά έτσι χύμα στο κύμα. Και ό,τι γίνει και όποιον πάρει ο χάρος που λέμε, γιατί συνήθως εμάς παίρνει στο τέλος. Θέλει να έχουμε λίγο το νου μας, να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Εντάξει, όχι απόλυτα συντηρητικοί και φοβισμένοι. Ελεύθεροι και ωραίοι. Διάλειμμα τώρα, γιατί πέρασε η ώρα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με ένα ωραίο τραγούδι από το Fred Astaire. Η ώρα να σας πω ότι είναι 10 και 34 πρώτα λεπτά.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.economousseres.gr.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Η ΑΕΚ γνώρισε την πρώτη της ήττα στα φιλικά προετοιμασία στην Ολλανδία. Με 2-1 από τη Samsung Sport, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δοκιμάζει νέα πρόσωπα και τον Λόβρο Μάγερ να κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του λίγες ώρες μετά την υπογραφή του συμβολέου του με την Ένωση. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Γκουστάβο Σα, προκειμένου να υπογράψει στον Ολυμπιακό για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Ο ταλαντούχος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός δήλωσε πως παίζει στις θέσεις 8 και 10, προσθέτοντας ότι θα κάνει ό,τι του ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ. Χωρίς εκπλήξεις η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Εκτός έμεινε ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Με πίστη στις δυνατότητες της ομάδας του, αλλά και απόλυτο σεβασμό απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, ο Αλέσιο Λύση εμφανίστηκε αισιόδοξος για πρόκριση του ΠΑΟΚ εν ώψη της σημερινής ρεβάνς στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa League. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έκανε το μεγάλο μπαμ ολοκληρώνοντας τη συμφωνία με τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, που θα φορά τη φανέλα του τριφυλιού για τα επόμενα 3 χρόνια.
8: Κόσμος στους 93.

Λοιπόν, τι μπορείτε να διαβάσετε τώρα στο site μας, στο cosmosnews.gr. Όσοι θέλετε, Αφροδίτη Λατινοπούλου, βαθιά οδύνη για τους δύο ήρωες πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους πάνω στο καθήκον στο Ρέθυμνο, Νίκος Παπαθανάσης. 12 εκατομμύριο ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για δράσεις απόκτησης διδακτικής εμπειρίας σε ΑΕΗ από κατόχους διδακτορικού διπλώματος. Τουρισμός για όλους 2026. Ανοίγουν στις 7 Αυγούστου οι αιτήσεις για τα βάουτσερ έως 600 ευρώ. Η Ελλάδα απέναντι στην παγκόσμια απειλή της εμπορίας ανθρώπων. Ο κύριος Πλεύρης είπε πως η διακίνηση και εκμετάλλευση ανθρώπων είναι έγκλημα. Και βέβαια είναι. Η κατάσταση στο πλωμάρι της Λέσβου, ηρωική μάχη με τη φωτιά εκεί, και το ίδιο γίνεται και στο Ρέθυμνο. Και υπάρχει και μια ειδική πλατφόρμα πλέον για την προσωρινή διαμονή πληγέντων από την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο. Από παροχές του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την Περιφέρεια του Δήμου. Λειτουργεί στην ιστοσελίδα του. There'll be true love just for you. You will dream. Είχαμε δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του Ευάγγελ Τουρνά για το πυροσβεστικό σώμα που χάθηκαν δύο άνθρωποι 58 και 25 ετών. Έπεσαν στο καθήκον γιατί όταν είσαι πυροσβέστης, όταν είσαι αστυνομικός, ακόμα και σε πολλά άλλα επαγγέλματα, η δουλειά σου είναι ιδιαίτερα δύσκολη και μπορεί να πέσεις στο καθήκον ανά πάσα στιγμή. Όπως έφυγαν και πολλοί δημοσιογράφοι, όπως φεύγουν και πολλοί άνθρωποι στο χώρο που εργάζονται για πολλούς και διάφορους λόγους. Προχθές ακούσαμε και στο Open για τον Σωκράτη Γκιόλια μια εκπομπή, μιλούσε ο αδερφός του. Έλεγε πολλά και διάφορα, θα μπορούσε να πει πολύ περισσότερα. Περιμένει από τον κόσμο της δημοσιογραφίας να πει περισσότερα, όπως είπε ο ίδιος. Καλά είναι όσοι ξέρουν πράγματα να τα λένε και να μην τα κρύβουν. Θα μου πείτε, όταν υπάρχουν σφαίρες απέναντί σου, πολλές φορές δεν μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Θα θέλεις να πεις πολλά και διάφορα πράγματα, αλλά δεν είναι τόσο εύκολα. Τώρα, σε λίγο θα διαβάσετε στο cosmosnews.gr για την νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης για τη στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα πριν από λίγες μέρες. Όλα αυτά θα τα διαβάσετε, γιατί το νέο μας ήρθε τώρα από τον Νίκο Αμερικάνο και από το Υπουργείο για το πώς θα αντιμετωπίσουν κάποιοι που επλήγησαν τα προϊόντα τους από το χαλάζι και από άλλες φυσικές καταστροφές τώρα τον Ιούλιο. Μας πέρασε η τελευταία κακοκαιρία. Όλα αυτά θα τα διαβάσετε με λεπτομέρειες στο cosmosnews.gr και πάμε στο επόμενό μας τραγούδι για να συναντήσουμε το Βόσπορο και τον Αλκίνο Ιωνίδη.

Λοιπόν, ας ρίξουμε τώρα μια ματιά να δούμε λίγο τι γίνεται με, το, με τον τουρισμό για όλους. Στις 7 Αυγούστου ανοίγουν οι αιτήσεις, γιατί μέσω αυτής της δράσης τουρισμός για όλους μπορούν όσοι θέλουν και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις να πάρουν μια επιταγή 600 ευρώ για την κάλυψη εξόδων διαμονής, με τα ποσά να κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσεστε. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με το εισόδημα. Η φετινή διοργάνωση διαφέρει σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, καθώς εισάγονται κομβικές τροποποιήσεις. Διευρύνεται δηλαδή το χρονικό διάστημα υλοποίησης του προγράμματος. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε, για να μην σας τα λέω εγώ τώρα, γιατί είναι αρκετά όσα θέλετε να μάθετε για άγαμους, για έγγαμους, για εισοδηματικά κριτήρια, για αμαία και πολυτεκνούς, στο άρθρο που υπάρχει στο cosmosnews.gr, τουρισμός για όλους. Καθημερινά θα γράφουμε άρθρα και εκεί, και τα παιδιά και εγώ δεν θα σας αφήσουμε από ενημέρωση. Και μουσική, έχουμε δύο πηγές μουσικής. Το cosmosradio.gr μπορείτε να το πάρετε παντού μαζί σας, και υπάρχει και το cosmosradio.eu. Το cosmosradio.eu είναι ένα site με πολλά αγαπημένα μας τραγούδια, τα οποία έχουν να μεταφέρουν και να μεταδώσουν καλοκαιρινά και όχι μόνο τραγούδια από όλο τον κόσμο, από όλη την Ευρώπη. Και ας πάρουμε μια γεύση να ακούσουμε τι παίζει τώρα αυτό το site. Καταλαβαίνετε ότι όλα τα μεγάλα τραγούδια τα έχουμε μαζέψει εκεί για όμορφες διακοπές για όλους. Εγώ μπήκα τώρα στη σελίδα, πληκτρολόγησα Cosmos Radio, μία λέξη, .eu, Europe δηλαδή τα αρχικά, και ακούω τη μουσική.

Το site μας αυτό δεν περιέχει διαφημίσεις και δεν γίνεται για κανένα οικονομικό λόγο ή σκοπό, οπότε καταλαβαίνετε ότι γεμίζει πολύ όμορφα τις ώρες και τις στιγμές μας, αν θέλουμε να διαβάσουμε, να ταξιδέψουμε, να ερεμήσουμε και να ακούσουμε μουσική από τον διεθνή χώρο. Στην τύχη πέσαμε τώρα σε αυτό το τραγούδι της Τανίτα Τίκαραμ. Όλα τα τραγούδια σας το ορκίζουμε. Είναι εξαιρετικά το ένα μετά το άλλο.

Λοιπόν, για εσάς τώρα που ενδιαφέρεστε, η ελληνική αστυνομία έχει έναν διαγωνισμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής για να προσληφθούν 416 άνθρωποι σε κλάδους φύλαξης του προσωπικού και προσωπικού της εξωτερικής φρούρησης των σοφρονιστικών καταστημάτων της χώρας. Όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να υποβάλλετε αυτοπροσώπως την αίτησή σας στα αστυνομικά τμήματα ή στο σταθμό του τόπου κατοικίας σας ή διαμονή σας. Τελευταία ημερομηνία είναι η Δευτέρα 7η Σεπτεμβρίου. Όσοι θέλετε λοιπόν, έχετε άλλες 8 μέρες για να κάνετε την αίτηση αυτή.

Αφήνουμε για λίγο το κόσμο στο radio.gr.eu και πηγαίνουμε στα δικά μας ελληνικά τραγούδια να μπερδέψουμε και μερικά ελληνικά και μερικά ξένα. Καλημέρα σε όλους και όλες, φίλοι και φίλες παρέα.

ευχαριστούμε πολύ και για την αποστολή της εφημερίδας «Η Φωνή του Βάλτου». Είναι μια τετραμηνία έκδοση της Ομοσπονδίας του Συλλόγου Βάλτου Ετώλου Ακαρνανίας. Έγινε και η Γενική Συνέλευση, υπήρξαν

0: και οι εκλογές του ο Σιβά. Το Προεδρείο ανεδείχθηκε και εξελίχθηκε και εξελίσσεται, μιας και πλέον ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους. Ο Κωνσταντίνος ο Σαλμάς, πρόεδρος, η Ευτυχία Ροίδου ως γραμματέας, η Κατερίνα Παπαδημητρίου ως γραμματέας και η κυρία Ηλέκτρα Κόκκλη επίσης ως μέλος. Χαιρετίσματα και στο Στάνο και στον Εμπεσό και στο Αυλάκι και στην Κεχρινιά και σε όλους σας όσους μας ακούτε στον αγαπημένο μας νομό της Ετωλοακαρνανίας. Πολλά χαιρετίσματα. Δεν λέω για καιρό και θερμοκρασίες, δεν χρειάζεται, τι νιώθουμε ο καθένας μας.
1: Πάμε μια βόλτα στη θάλασσα και ξεχρεώνω για όλες εκείνες τις φορές που δεν στο είχα πει.

Γενική Συνέλευση και το Προεδρείο ήταν αυτό που σας είπα. Το νεοεκλεγές ενδεκαμελές Κεντρικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε πλέον και το διαβάζω στη φωνή του Βάλτου. Με πρόεδρο τον κύριο Αρσένη Δημήτριο, τον αντιπρόεδρο τον κύριο Κωνσταντίνο Σισοβίτη, τον γενικό γραμματέα τον κύριο Νικόλο Κοσμίκη, επίσης την Άννα Μπουρομήτρου, την αναπληρώτρια γενική γραμματέα, ταμείας ο κύριος Δημήτριος Μπακοδήμος. Αναπληρωτής ταμείας ο κύριος Κωνσταντίνος Φωτάκης, οργανωτικός γραμματέας ο κύριος Βασίλειος Ζαβογιάννης, έφορος δημοσίων σχέσεων και της βιβλιοθήκης ο κύριος Θόδωρος Μάλιος και τα μέλη ο κύριος Χρώστας Χρήστος Κόρας, ο κύριος Χρήστος Κοσμάς και η κυρία Έφη Τσιούφη. Και για το πενταμελές επίσης εποπτικό συμβούλιο εκλέχτηκαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα πρόεδρος ο κύριος Σωτήριος Κοντονάσιος, αντιπρόεδρος ο κύριος Ευάγγελος Κωσιβάκης, γραμματέας η κυρία Ελένη Σταμούλη και μέλος ο κύριος Βελισάριος Τρομπούκης, όπως και ο κύριος Δημήτριος Χιόνας. Καλή επιτυχία σε όλα τα καθήκοντα των νέων εκλεγέντων και

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόν πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εδίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 022 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Θα το βάλε μία απ' όλα.
4: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά Κιάθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9 και 96 το κιλό. Κολγκέιτ οδοντόκρεμες μόνο 1 και 25. Και Ξίξο τούτι φρούτι μόνο 50 λεπτά.
5: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Κάντζα.
4: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3 και 95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7 και 95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
5: Άντε πες!
4: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
5: Ε, τότε θα ξαναπάω.
4: Supermarket Kansas.
5: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος, Ρέθυμνο, Νάξος, Ηράκλειο, Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος 34 Χανιά, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες 37 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα 40 Καλαμάτα.
7: Κόσμος στους 93.

Για σας που ασχολείστε με την αλληλεία, υπάρχει ένα νέο, το έχουμε από την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και ξέρετε ότι εγώ δεν κολακεύω για κανέναν συμφεροντολογικό λόγο, λέω τα πράγματα έτσι ως έχουν. Οπότε εσείς που ενδιαφέρεστε, υπάρχει ένα νέο το οποίο μόλις το είδα και εγώ και το διάβασα στο cosmosnews.gr από την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Είναι η τροποποίηση πρόσκλησης για τη δράση για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη χωρίς να αυξάνεται η αλιευτική τους ικανότητα, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και θάλασσα. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες και τι ακριβώς αναφέρει και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Κατά τα άλλα, στις ειδήσεις μας για σήμερα, στις σημαντικές ειδήσεις της ημέρας, είχαμε το χειρότερο αυτό νέο με την απώλεια δύο εθελοντών πυροσβεστών που εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους. Πύρινα μέτωπα που έχουμε πολλά και διάφορα. Στην Κυψέλη βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για την γυναίκα που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα και ταυτοποιήθηκε ως μία 38χρονη Βρετανίδα από την Σκωτία. Στην Ιαπωνία οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους έφτασαν τους 17 από τον τελευταίο ισχυρό σεισμό που έγινε με κλίμακα 7,1 Ρίχτερ. Στην Ουκρανία καταγράφηκαν ολονύκτιοι ρωσικοί βομβαρδισμοί σε διάφορες περιοχές της χώρας. Εμίθλε και δήλωσε ο Ζελένσκι χθες ότι να τα πάμε καλά και υποχωρούν οι Ρώσοι και τέτοια πράγματα. Λέγονται αυτά τα πράγματα, βρε Ζελένσκι. Σε ένα πόλεμο υπάρχει ποτέ κανένας που να είναι νικητής. Πάντα είναι χαμένοι στον πόλεμο όλοι και οι δύο πλευρές. Κανείς δεν κερδίζει από σκοτεινούς σε αυτή τη γη, αλλά πότε θα το μάθουν αυτό κάποιοι ηγέτες των κρατών και κάποιοι πρωθυπουργοί, πρωθυπουργείς και κλπ. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε και στην υπόλοιπη ροή των ειδήσεων. Προς το παρόν λέω να σας χαρίσω ένα ωραίο τραγούδι από τον Φρανκ Σινάτρα και μετά θα δούμε πού θα πάμε. You want to surprise me or you want to talk to me for a minute? This may be a confrontation. Fly me to the moon. Let me swing up there with those stars. Let me see what life is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words,

You. Λοιπόν, ας ρίξουμε μια ματιά και με το τι συμβαίνει γύρω μας. 11 και 10 η ώρα είναι η πρώτη τελευταία μέρα του Ιουλίου που την αφιερώνουμε σε όλους και όλες εσάς και έτσι σας αποχαιρετούμε για λίγο καιρό για το καλοκαίρι μας και ευχόμαστε να περνάτε και όλοι καλά όπου αν βρίσκεστε, είτε θα πάτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, οπουδήποτε ταξιδέψετε, να έχετε ένα ωραίο καλοκαίρι. Στο Κερατσίνη και τη Δραπετσόνα γίνεται εισαγγελική έρευνα για ελλείψεις πυροπροστασίας σε σχολεία αλλά και σε δημοτικά κτίρια. Τώρα, αυτό ξεκινάει από το Κερατσίνη και τη Δραπετσόνα, αλλά αν αναρωτηθούμε, ρωτήσουμε όλοι μας. Υπάρχουν πυροπροστασίες σωστές σε σχολεία και σε δημοτικά κτίρια. Και στις τράπεζες, γιατί όχι. ...78.000 πολίτες και περισσότεροι υποφελήθηκαν από προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ σε πολλές περιφέρειες της Αττικής και, του Πειραιά, χαιρετίσματα και στο Μιαμάρε και στα νησιά και πολλοί ακόμη στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι πολύ ακριβά, μου λέτε, τα δωμάτια. Ναι, το κατανοώ απόλυτα. Γι' αυτό και εγώ επιλέγω πολλές φορές, αντί να προσπαθήσω να κλείσω ένα δωμάτιο σε ένα παραθαλάσσιο μέρος, να δω μια πόλη που κάτι θα μου πει έχει κάτι ιστορικό και να πληρώσω πολύ λιγότερο από ότι σε κάποια παραθαλάσσια καμπίνα. Γιατί δεν είναι δωμάτια, είναι καμπίνες ορισμένες φορές. Αλλά τι να πω, μην πω περισσότερα γιατί. Όταν δεν μας συμφέρει να ακούμε πράγματα που δεν μας αρέσουν, αλλά προσπαθούμε πάντα να. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η εκμετάλλευση τουριστική, είναι τραγική κατάσταση. Αφήστε που έχω πρόβλημα και με τα κουνούπια, δηλαδή. Αλλά το τι κάνω εγώ και τα λοιπά, νομίζω δεν ενδιαφέρει και πολλούς. Δεν θα μιλήσουμε ούτε και για όλα αυτά τα θλιβερά γεγονότα που πέφτουν κάποιοι άνθρωποι στο καθήκον. Όταν κάνεις μια δουλειά, ξέρεις ότι κινδυνεύεις τη δουλειά σου, να χάσεις τη ζωή σου. Το γνωρίζεις καλά. Περισσότεροι το γνωρίζουν. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό που σήμερα δίνουν τη μάχη τους. Ο ένας, νομίζω, για να δω λίγο στο Κόσμος Νιούς, τι ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ και τι ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός. Νομίζω παίζει στις 9.30, από ό,τι τουλάχιστον ξέρω.

σήμερα στο Open, στο Open το βράδυ θα παίξει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Δύναμο Κιέβου στην Άνω Τούμπα. Στη ρεβάνς για το δεύτερο προκριματικό είχε κερδίσει 3-2 ο Παναθηναϊκός στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει με 2-1 εκτός έδρας. Ελπίζω αυτά τα αποτελέσματα να διατηρηθούν και εντός έδρας και για τις δύο ομάδες. Καλή επιτυχία!

Αυτός ήταν ο Παπαζό με τον Ακύλα στο ΑΤΕΓΕ με την ορχήστρα σύγχρονης χοροδίας της ΕΡΤ. Και εδώ η Μόνικα με το αγέρι στο κεφάλι. Ας ετοιμάσω και κανένα άλλο τραγούδι να τα μοιραστούμε σήμερα. Σας υποχαιρετήσω με τραγούδι.

σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και για εσάς, να περάσετε ωραία. Εγώ θα επισκεφτώ, όπως σας είπα, επειδή με ρωτάτε, δύο πόλεις στην Γαλλία. Και ελπίζω να συναντηθώ και με κάποιους Έλληνες εκεί, με κάποιες ελληνικές κοινότητες και κάποιους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο να βοηθούν τους Έλληνες σε όλη την κοινότητα. Λοιπόν, αγαπημένα τραγούδια, αν κάποια πολύ σοβαρή είδηση υπάρξει, θα τη μοιραστούμε και αυτή. Προς το παρόν, τραγούδια χαρισμένα σε όλους και όλες.

ωραία και τα τραγούδια, για να πάμε λίγο για λίγο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τι έχουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, τι γίνεται τώρα εκεί να δούμε. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του και είπε πριν από λίγο, στις 11 ξεκίνησε το Υπουργικό Συμβούλιο. Εκφράζω τη βαθιά μας θλίψη, τη βαθιά θλίψη της κυβέρνησης, είπε, για τις απώλειες των τριών πυροσβεστών στο Ρέθυμνο αλλά και το Γήθιο. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, η πολιτεία τιμά τη μνήμη των θυμάτων, βρίσκεται στο πλευρό και θα βρίσκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και ενισχύει διαρκώς τις παρεμβάσεις της, ώστε η χώρα μας να θωρακίζεται όλο ένα και πιο αποτελεσματικά στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Η χώρα μας, είπε ο Πρωθυπουργός, ότι πρωταγωνίστησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να επιτευχθεί συμφωνία για την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ, επισημένοντας πως η Ελλάδα αναμένεται να παραλάβει το πρώτο νέο αεροσκάφος το 2028. Οι επόμενες μέρες, είπε, παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες λόγω των καιρικών συνθήκων και πρέπει και απίφθηνε έκκληση προς όλους μας να αποδείξουμε τη μέγιστη προσοχή συμβάλλοντας με υπευθυνότητα και πρόληψη στην αποφυγή νέων πυρκαγιών. Αυτά και όσα άλλα έχει πει και θα πει τα διαβάζετε στο cosmosnews.gr. Είχαμε και την δήλωση της κυρίας Λατινοπούλου και άλλων πολιτικών αρχηγών για τον χαμό των ηρώων πυροσβεστών. Ευχαριστούμε πολύ, Δονατέλα, πολλά χαιρετίσματα και στην Αθήνα σε όλους σας, πολλά πολλά φιλιά στην οικογένειά σας και σε όλους τους αγαπημένους μας ακροατές, να περάσετε όλοι όμορφα, αν θα πάτε λίγες μέρες διακοπές. Και να περάσουμε όλοι όμορφα με υγεία και αγάπη και καλοσύνη πάνω απ' όλα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
4: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης ΕΡΟΝ με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Captain, Psycho Break, Balothizer, Gemma, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
5: Okay, πίσω στο θέμα.
4: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμησης Ερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός Κουζίνα Μπαρ.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνει προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
7: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, λιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαπαιτητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
9: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
8: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
9: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
8: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
10: Κόσμος στους 93.

και πέρα τρυφέρα. Μπείτε όλοι ένα σε σειρά για να πάρουμε τη σύντομη χαρά. Το ακατά.

είμαστε και πάλι εδώ. Σήμερα σας αποχαιρετώ για λίγες μέρες για τις καλοκαιρινές μας διακοπές και για να ηρεμήσει λίγο το μυαλό σας από τις ειδήσεις και τόσα πράγματα που μοιραζόμαστε τόσο καιρό τώρα. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, για την υποστήριξη, για την αγάπη σας στην εκπομπή. Και αν έχουμε δημιουργήσει και μερικές έχθρες κακίες, στο συγγνώμη, δεν είναι αυτός σκοπός. Το ξέρω ότι είμαστε πολύ διαφορετικοί όλοι οι άνθρωποι και έχουμε και πολύ διαφορετικό τρόπο σκέψης. Διάβαζα πριν μια είδηση που πραγματικά και εμένα με στεναχωρούν τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ενώ και εγώ ήταν ένα μέρος στην Κρήτη, οι άλλοι ήταν δίπλα σε ένα άλλο χωριό, πανηγύριζαν. Σε ένα πανηγύρι δηλαδή, γιόρταζαν χορό, τραγούδι και έβλεπαν τη φωτιά στο διπλανό χωριό. Και αυτά με στεναχωρούν ιδιαίτερα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φεύγει για την Κρήτη για τις κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στις φωτιές. Θα παρευρεθεί εκεί και θα επισκεφτεί και την οικογένεια του 25χρονου Παντελή στο Σπύλι και μετά στην οικογένεια του 58χρονου Μανώλη στο Γερακάρι, στο Ρέθυμνο. Στο Ηράκλειο σηκώθηκαν τα ελικόπτερα, όχι τα αεροπλάνα, τα ελικόπτερα και ψάχνουν να βρουν ένα 20χρονο κολυμβητή στα Μάλια, ο οποίος αγνοείται. Μπήκε στη θάλασσα αλλά δεν βγήκε και τον ψάχνουν να δουν αν κάτι γίνεται. Στο Μενίδη τώρα έχουμε ισχυρή κινητοποίηση στην Αθήνα της πυροσβεστικής. Τι έγινε, παιδιά? Ακόμη δεν μπήκε ο Αύγουστος, ξεκίνησαν όλες τις φωτιές. Σε οικόπεδο ξεκίνησε η φωτιά με χαμηλή βλάστηση. Έκαψε περίπου ένα στρέμμα, οριοθετήθηκε και έσβησε και βρίσκονται κάποιοι πυροσβέστες και εκεί για να προλάβουν μη γίνει κάτι άλλο. Λοιπόν, με ξαναρωτάει Κωνσταντίνα μου, σου στέλνω χαιρετίσμα.

ομάδα. Ο ΠΑΟΚ παίζει 9 παρατέταρτο στο Open. 9 παρατέταρτο ο Παναθηναϊκός παίζει 9 και μισή. Ο Παναθηναϊκός παίζει με μια ομάδα που λέγεται Πάξι από την Ουγγαρία και ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Δυναμό Κιέβου από την Ουκρανία, πρώην Ρωσία. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν 9 παρατέταρτο στο Open, ο Παναθηναϊκός 9.30 στο Sky. Οι αγώνες. Καλή επιτυχία και πάλι σε ελληνικές ομάδες. Και ένας άντρας μπήκε στο μετρό στις Σύραγγες μέσα και συνελήφθη στο Σύνταγμα. Τι δουλειά έχει τώρα να τρέχει εκεί μέσα στο τέτοιο. Τέλος πάντων, βγήκανε για τις θεατρικές παραστάσεις και οι επόμενες θεατρικές παραστάσεις και οι πρώτες φωτογραφίες από την Καριοφυλιά, Καραμπέτη και το Macbeth, το αναμενόμενο, ανοίγει προπόληση και γι' αυτό σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Ευαγγελάτου, ο Γιώργος Ογάλος και η Καριοφυλιά, Καραμπέτη οι πρωταγωνιστές. Επίσης η Λυσιστράτου Αριστοφάνη και η Κατερίνα Ευαγγελάτου στο τιμόνι του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, έχοντας επιστρέψει από την Κίνα που παρουσιάστηκε εκεί, σκηνοθετεί πλέον τον Macbeth, η πιο σκοτεινή τραγωδία του Σέξπιρ, θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Έχουμε ακόμη καιρό ως τότε. Και επίσης χαιρετίσματα και στο Διπεθέ για τις νεφέλες που ταξιδεύουν και αυτές, καλό αέρα στα πανιά τους να έχουν. Τώρα, τίποτε περισσότερο δεν έχουμε. Οι ειδήσεις δεν σταματάνε όπως καταλαβαίνετε, αλλά και εμείς θέλουμε λίγο να χαλαρώσουμε και να ακούσουμε και κάνα ωραίο τραγούδι και να ξεφύγουμε για κάπου αλλού, βρε αδερφέ. Ώρα. Καλημέρα σε όλους, καλό μεσημέρα και σε λίγο θα είναι ο Αυγένος Διαμαντόπουλος σε κάνα δεκάλεπτο να μας πει τα νέα του και να τον αποχαιρετήσουμε και αυτόν. Start spreading the news. Μας ενημερώνει διαρκώς για πολλά και διάφορα θέματα, οικονομικά και όχι μόνο. Στον αγαπημένο μας, τον κύριο Λάκη Καρασαβαΐδη, που πάντα μας στηρίζει και μας βοηθάει, του στέλνουμε πολλά χαιρετίσματα και στον κύριο Λάκη Καρασαβαΐδη, στη Μαρία Βασιλοπούλου, στη Μαρία Αλεξανδρίδου, στον Αργύρη, στο νέο μέλος της παρέας μας, γεια σου Αργύρη, και σε όλους και όλες εσάς. Τη Γεωργία, η Γεωργία γύρισε από τη Σουηδία, Γεωργία Τζορτζίτα γύρισες, σε έχω χάσει στο Facebook παντού, καλώς ήρθες, εσύ γύρισες, εγώ φεύγω. Δεν θα προλάβω να σε δω, κάπου σε πήρε το μάτι μου, δυστυχώς. Για να δούμε. Το Σάββατο μπορείς.

έτσι που λες, αγαπητή Γεωργία. Χαιρετίσματα και στη Μάγδα, την αδερφή σου και σε όλη την οικογένεια. Λοιπόν, να στείλω χαιρετίσματα στους γιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό σε όλα τα νοσοκομεία και κλινικές. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Με λίγες περιπτώσεις και λίγους ασθενείς, να προσέχουμε όλοι μας.

0: Αυτό το υπέροχο τραγούδι και ένα δρόμο με αυτοκίνητα που κυκλοφορούν πάρα πολλά. Να προσέχουμε όλοι και τα ατυχήματα, παρακαλούμε πολύ, προσέχετε πάρα πολύ. Έχουμε εκατομμύρια αυτοκίνητα που περνούν τα σύνορα και στον Προμαχώνα και όπως καταλαβαίνετε το εθνικό μας δίκτυο δεν είναι ιδιαίτερα καλό. Το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά λυπόμαστε πάρα πολύ που τόσα χρόνια η Εγνατία Οδός ή κάποιες άλλες εταιρείες δεν φρόντισαν ώστε η έξοδος προς τη θάλασσα να γίνεται από ένα δρόμο τρεις λωρίδες από τη μία πλευρά, τρεις λωρίδες από την άλλη. Έχουμε μείνει πολύ πίσω σε αυτό το τομέα, σε ό,τι έχει να κάνει τη διασύνδεση του κόμβου του Προμαχώνα με την θάλασσα του Στριμωνικού Κόλπου, που εκατομμύρια επισκέπτες περνούν από εκεί για να ανεβούνε, καταλαβαίνετε, και πιο πάνω μετά Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, η Δημότυχο κλπ. Κλπ. Και να πάνε ακόμη και στις άλλες χώρες. Στη σύνδεσή μας ο Θανάσης Αυγενούς Διαμαντόπουλος. Πολλές φορές, Θανάση μου, το έχουμε τονίσει αυτό το θέμα ότι χρειάζεται μια νέα χάραξη δρόμου. Δεν ακούμε κάτι γενικότερα. Ακούμε για άλλους οδούς και δρόμους, αλλά δεν βλέπουμε χαίρι. Καλημέρα, ελπίζω να είσαι καλά.
1: Πολύ καλημέρα, και μια και είμαστε σε αυτό το θέμα. Το θυμάμαι όταν ήμουν γυμνάσιο το 86, πριν από 40 χρόνια μελετούσαν για να κάνουν γέφυρα της Μισουλακιάς, δηλαδή να μπορούμε να, ακόμα δεν έγινε γέφυρα, να μπορούμε να περάσουμε το Στριμώνα απέναντι κατευθείαν. Κοίταξε, να μην κάνουμε το γύρο Μεσολακιά, ναι, Δραβίσκο, Αμφίπολη για να πάμε στην Κάργενη.
0: Νομίζω ότι είναι στα τελειώματά της και θα πρέπει να παραδοθεί. Για να δούμε πότε θα παραδοθεί.
1: Για να γίνουν και τα εγγένεια. 2026, 40 χρόνια, ναι, πέρασαν.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα για να αλλάξει ο δρόμος για να χαρακτεί κάποιος καινούριος, σε περίπτωση που σκέφτονται κάτι ότι θα ερημοποιηθούν κάποια χωριά ή που μπορεί να σκεφτόταν έτσι στο παρελθόν, γιατί και αυτή είναι μια σκέψη, αλλά έτσι και αλλιώς τα χωριά μας ερημοποιούνται, διότι δεν υπάρχουν οι συνθήκες στα εργοστάσια, τα εργαστήρια, οι βιοτεχνίες, οι βιομηχανίες. Οπότε όταν δεν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες για να οριμάσει ο πληθυσμός και να αυξηθεί στα χωριά και μαζευόμαστε όλοι στις μεγαλοπόλεις και αυξάνονται και πληθύνονται οι άνθρωποι σε αυτές, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένας δρόμος έστω θα ωφελήσει και τους ανθρώπους που ταξιδεύουν και γενικότερα θα κάνει πιο εύκολη την πρόσβαση αυτών των εκατομμυρίων αυτοκινήτων που εμφανίστηκαν τα τελευταία 5-6 χρόνια ξαφνικά. Νομίζω ότι πρέπει να χαραχθεί ένας καινούριος δρόμος, Θανάση, και ας μην περνάει από τα χωριά μας. Τι να κάνουμε?
1: Μα η πιο εύκολη πρόσβαση αποτελεί κίνητρο. Για παράδειγμα, να σου αναφέρω ένα παράδειγμα διαζώσεις. Νέα Ζύχνη Σέρες είναι 30 χιλιόμετρα και είναι μια ευθεία δρόμος. Σε 20 λεπτά, σε μισή ώρα γίνεται η διαδρομή. Και λιγότερο. Νέα Ζύχνη Σέρες. Ενώ με την ίδια διαδρομή η Ερυσσό Αρναία την κάνει σε μια μισή ώρα με στροφές, στροφούλες και τέτοια. Χωρίς να υπάρχει τέτοιο. Και λέω, πόσο αντικίνητρο είναι για να πας από η Ερυσσό Αρνία που είναι τα μικροβιολογικά εργαστήρια κλπ. Που πήρε, ναι. Έκανα μια μισή ώρα και έλεγα, τώρα τι να γυρίσω πίσω.
0: Καλά, τώρα αυτό που είπες δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συζητάμε για τις Σέρες και τον ομό, διότι η κίνηση όταν δεν έχει

0: Κανένα, αυτό που είπες μας έχει βγάλει εντελώς τώρα εκτός θέματος, διότι εδώ μιλάμε για 5-6 εκατομμύρια αυτοκίνητα που περνάνε και παραπάνω από τα σύνορα του Προμαχώνα και καταλήγουν στον Στριμωνικό κόλπο. Και μιλάμε για ένα παλιόδρομο που για να πας στη Ζύχνη κάνεις μια τεράστια στροφή από εκεί.
1: Κάνεις
0: μια τεράστια στροφή από τη Ζύχνη για να κατεβείς κάτω στη θάλασσα. Μια τεράστια στροφή. Είναι λάθος αυτός ο δρόμος. Λοιπόν, άστο το θέμα, δεν το έχεις. Πάμε παρακάτω. Δεν θέλω τελευταία μέρα τώρα να χαλάω τις καρδιές μας. Για άλλα λέω εγώ. Γεια σου, Γιάννη, τι κάνεις, κουκιά παίρνω. Λοιπόν, τι σχέση έχει η Ρησός τώρα με τα εκατομμύρια που περνάνε από τον Προμαχώνα και πρέπει να καταλήξουν στο Στριμωνικό κόλπο?
1: Μα είμαστε.
0: Τι σχέση έχει αυτό?
1: Έχουμε καλές υποδομές οδικές αρτηρίες.
0: Δεν έχουμε τίποτα.
1: Δεν έχουν τελειώσει τα έργα.
0: Καμία καλή υποδομή, Θανάση. Πού τις είδες καλές υποδομές? Αυτός ο παλιόδρομος είναι 50 χρόνια αυτός ο δρόμος. Ο ίδιος. Ποιος είναι ο καλός ο δρόμος? Που πας μία λωρίδα από τη μια και μία λωρίδα από την άλλη. Περνάνε οι άνθρωποι από την Ευρώπη με κάτι αυτοκινητάρες. Είμαστε εμείς στην άκρη. Μία λωρίδα. Ποιος θα σκοτωθεί πρώτος? Κάνουμε διαγωνισμό και ευτυχώς που δεν σκοτώνεται κανένας. Πού τον είδες τον καλό δρόμο? Είναι καλός ο δρόμος ως τη Ζύχνη με μία λωρίδα? Εδώ μιλάμε για Εγνατία Οδό. Μιλάμε για εταιρείες που μπορούν να κάνουν τρεις λωρίδες στη μία κατεύθυνση και τρεις στην άλλη. Στην άλλη, όπως είναι ο δρόμος που πας από Θεσσαλονίκη για παράδειγμα για Σπροβάλτα. Είναι η νέα εθνική οδός. Ή πας για Καβάλα από Θεσσαλονίκη. Και εδώ μιλάμε ότι από τα σύνορα που περνάνε περισσότερα αυτοκίνητα για να πάει κανείς κάτω.
1: Κάτω, έχει αυτό το 85-88 έγινε ο δρόμος.
0: Τέλος πάντων. Θανάση μου, μία λωρίδα, μιλάμε για μία λωρίδα και μία λωρίδα. Δεν θα συνεννοηθούμε. Πάμε παρακάτω, αν έχουμε κάτι άλλο.
1: Δεν μπορεί να διαπλατευθεί, είναι καινούριο δρόμο, δεν μπορεί να γίνει.
0: Άντε πάλι. Βρέση, καινούργια χάραξη για δρόμο μιλάμε, βρε Θανάση μου. Περιφερειάρχη είσαι και στεναχωριέσαι. Μη σου πάρουμε λεφτά από την τσέπη, α πούμε. Εδώ μιλάμε για το καλό ενός τόπου και κυρίως του πληθυσμού που έρχεται και επισκέπτεται την Ελλάδα. Και εσύ μου λες για έναν δρόμο που έγινε πριν 40 χρόνια ότι είναι καλός, μία λωρίδα από τη μια και μία από την άλλη να περνάνε 7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Οι 7,5 είχαμε πέρσι. Πού τον είδες τον καλό το δρόμο? Με το ζόρι κάποια στιγμή.
1: Γι' αυτό είπε, σε σχέση με άλλους νομούς.
0: Ποια σχέση? Με σχέση με άλλους νομούς σου ανέφερα δρόμο. Θεσσαλονίκη Ασπροβάλτα, την Εθνική Οδό που έγινε μέχρι την Καβάλα, την Εγνατία. Εδώ και έναν δρόμο που έκανε κάποτε ο Καραμαλής που αξιώθηκε να κάνει Θεσσαλονίκη Σέρες, γιατί κάναμε μετό κάθε φορά που ερχόμασταν από το Λαχανά, κάναμε μετό συνέχεια παιδάκια, δεν μπορούσαμε να πάμε Σέρες Θεσσαλονίκη μέχρι το 80 φεύγα. Καλά που ήταν ο Καραμαλής και βοήθησε και έγινε εκείνος ο μεγάλος ο δρόμος και πάλι έχει και 15 στροφάρες μέσα στα βουνά. Δεν είναι καμιά ευθεία. Δεν είναι εύκολος δρόμος. Πάλι καλά όμως γιατί έχει 2-3 λωρίδες. Μπορείς λίγο να κινηθείς.
1: Να έρθουν εδώ στα Σέρα αυτοί που κάναν το δρόμο.
0: Λοιπόν, Θανάση μου, πάμε σε άλλο θέμα. Άστο με τους δρόμους, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις. Οπότε δεν σκεφτόμαστε το ίδιο, δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω.
1: Θα ξεκινήσουμε μια πολύ πολύ καλή είδηση. Δεν μας ανέφεραν από πότε θα ξεκινήσει όμως. Εκεί που χρειαζόταν δημόσια έγγραφα για να τελειώσει οποιαδήποτε δουλειά μας σε δημόσιες υπηρεσίες και ασφαλιστικούς φορείς. Εκεί που χρειαζόταν κάθε άτομο να παρέχει 10-12 δικαιολογητικά, τώρα δεν μας είπαν από πότε θα ξεκινήσει όμως. Με μία υπεύθυνη δήλωση του συναλλαγόμενου, του πολίτη, του φορολογούμενου, του ασφαλιζόμενου, θα τελειώνει η δουλειά.
0: Μακάρι.
1: Αυτό το εξήγηλαν ότι θα γίνει, αλλά από πότε θα ξεκινήσει. Δηλαδή, εκεί που χρειαζόταν, ληξιακή πράξη γεννήσεως, γάμου, θανάτου, στη πολιτικά εγκυτέρωση γενών, ειδοποιότητα, αγένειες, εγγραφή στα Μητρώ Αρένων, μόνιμης κατοικίας, στρατολογικής κατάστασης, ποινικού Μητρώου ΑΒ, τίτλοι σπουδών, φορολογικές ασφαλιστικές ενημερότητες, προϋπηρεσίες, χρόνους ανεργίας στη δουλειά, στο ΔΥΠΑ. Όλα αυτά δεν θα τα επισυνάπτουμε πλέον για να γίνει δουλειά μας. Θα τα βρίσκει αυτόματα το σύστημά τους.
0: Πολύ ωραίο νέο.
1: Όλοι μας οι πολίτες, στα Υπουργεία Οικονομικών, Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και Δικαιωμάτων, στα στρατολογικά γραφεία, όλα αυτά μας δημιουργούσαν προβλήματα και έπρεπε να μαζέψουν μια χαρτούρα γύρω στα 12-15 έγγραφα και να τα πάμε εκεί και να τελειώσει μετά από ένα μήνα δουλειά. Τώρα βάζουν σε εφαρμογή αυτό που έπρεπε να γίνει πριν από 50 χρόνια, το κάνουν τώρα, το 2026.
0: Κάλλιο αργά παρά ποτέ, Θανάση.
1: Ναι, ευτυχώς, ευτυχώς, ευτυχώς υπάρχει και το τώρα. Η

0: Η μας είδηση είναι ότι σήμερα θα κυδευτούν οι πυροσβέστες μας που έφυγαν στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Ρέθυμνο και στο Γήθιο Λακωνίας, και δεν έχουν ακούσει μια δήλωση ότι
1: έχουν γίνει δήλωση. Έχουν γίνει πριν λίγο οι δηλώσεις, Θανάση, στο cosmosnews.gr, μπορείς να τις διαβάσεις, και μάλιστα δηλώσεις έγιναν, οπότε μην επαναφέρεσαι άδικα. Και όχι μόνο δηλώσεις, ο Ανδρουλάκης θα φύγει και στην Κρήτη να πάει στις οικογένειες από κοντά. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει υπουργικό συμβούλιο. Ναι, έχουν γίνει από όλους δηλώσεις. Τι να την κάνεις τη δήλωση, τι να την κάνεις τη δήλωση.
0: Είμαστε εθνικό πένθος, γιατί
1: φυσικά.
0: Φυσικά. Και
1: λοιπόν, θα μου επιτρέψεις τώρα να σε διακόψω για λίγο. Θα τα πούμε πάλι σε 2 λεπτά, 12 η ώρα. Να πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Σου συνιστώ αυτό το δίλεπτο, διάβασε λίγο το cosmosnews.gr.
2: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,99.
2: Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ρίγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό, που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο, και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού, στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
6: Κόσμου τα νέα σε 1 λεπτό.
7: Νύχτα αγωνία στο νότιο Ρέθυμνο, δύο νεκροί πυροσβέστες κάηκαν σπίτια και καταλύματα, ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, αγωνιώδεις απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης, θυελώδεις οι άνεμοι και τη νύχτα. Τρίτος νεκρός πυροσβέστης εντοπίστηκε στην πυρκαγιά του Γηθίου. Πολύ δύσκολη η κατάσταση και στο πλωμάρι της Λέσβου, όπου η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται με δυνατούς ανέμους. Συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και ο οδηγός απορριμματοφόρου για τη φωτιά στην Πάρο, που εκδηλώθηκε στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκόπουλου Μεσογείας Αττικής. Μεγάλη πυρκαγιά στα Μούγκλα της Τουρκίας, με τους καπνούς να φτάνουν μέχρι την πόλη της Μυτιλίνης. Γερμανική τεχνογνωσία στους ελληνικούς σιδηροδρόμους, με την Deutsche Bahn να αναλαμβάνει χρέη τεχνικού διευθυντή για την αναδιοργάνωση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας μας. Συγκρότηση διεθνού συνασπισμού θέλει το Ριάντ για την προστασία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: αφού ερχόμαστε πολλές φορές και σε αντιπαράθεση και ψάχνουμε να βρούμε λύσεις με το Θανάση, έχουμε και αυτά τα ευχάριστα νέα, όπως ήταν αυτό που μας ανέφερε για το χαρτί, για τα χαρτιά γενικότερα. Αλλά το ανέφερε, είπες, ο Υπουργός, ο κύριος Χατζηδάκης, Θανάση, αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Τι δηλαδή θέλουμε, ναι. Τι θα γλιτώσει ο πολίτης, σε τι διευκολύνεται από αυτή τη χαρτούρα?
1: Στο χρόνο, στην κούραση και στο γρηγορότερο αποτέλεσμα.
0: Ένας ποιο πολίτης... θέμα αφορά, δηλαδή αφορά ακόμη και το... Τι αφορά αυτό, ένας πολίτης θέλει να, ας πούμε, έχει χάσει τον άνθρωπό του και πρέπει, ναι, να πάει στο, στους αγαπημένους ανθρώπους, στα, πώς λέγονται, στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, για να πάρει ένα σωρό χαρτιά, να δηλώσει, να κάνει αράνι. Θα γλιτώσει κάτι από αυτό?
1: Για παράδειγμα, σου αναφέρω τον κρατήριο να χάσει. Έχουμε τις συντάξεις κυρίας. Όταν οι δυο σύζυγοι είναι μαζί και φεύγει ο ένας ψηλά, τότε ο ζών παίρνει σύνταξη κυρίας του θανόντος. Πλέον όλη η χαρτούρα που χρειαζόταν δεν θα χρειαστεί. Πλέον θα φτιάχνει μια επέθυνη δήλωση στον ασφαλιστικό φορέα. Ο ζών, ο δικαιούχος, αυτός που θα πάρει σύνταξη κυρίας από τον εκλειπώντα, και όλα αυτά θα τα κάνει το δημόσιο. Δηλαδή το δημόσιο θα δουλεύει για τον πολίτη.
0: Ναι.
1: Για λογαριασμό του πολίτη, για να βγάλει γρηγορότερο αποτέλεσμα.
0: Ωραία. Άρα ο πολίτης...
1: Όχι μόνο με αυτή. Ναι. Πολλά, δηλαδή,
0: ναι,
1: μια οικοδομική άδεια να βγει να κάνει, ναι, ναι, οτιδήποτε. Η μονή μου κατοικίας κλπ. Κλπ. Όχι. Κάνε μια υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν είναι ακριβή και υπεύθυνα και σαφή, και τελείωσε. Όλα θα τα κάνουν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο.
0: Ναι,
1: γιατί,
0: ναι,
1: όλα είναι μέσα στα κομπιούτερ. Εδώ πάμε στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας και μας λένε τα πάντα, γιατί ξέρουν τα πάντα. Τι ακίνητα έχουμε, τι αριθμό ταυτότητας έχουμε κλπ. Κλπ. Αυτά δεν μπορούν να βγάλουν.
0: Έχουμε τίποτα.
1: Άργησε, Θανάση, αλλά μετά από 50 χρόνια θα γίνει αυτό φέτος.
0: Πάλι καλά. Έχουμε τίποτε μυστικά, έχουμε τίποτε να κρύψουμε από κανέναν, από τα χαρτιά και τις ταυτότητες και τα νούμερα και τα λοιπά, τίποτε δεν έχουμε.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτε. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν τόσοι hacker γύρω μας που και να θες να κρύψεις κάτι, ό,τι θέλουν μπορούν να το βρούνε. Λοιπόν, φυσικά. Ακριβώς. Λοιπόν, καλό είναι αυτό. Εξυπηρέτηση πολιτών, λοιπόν, πιο σύντομες οι διαδικασίες. Το είπε αυτό ο Υπουργός. Πότε θα ισχύσει, δεν είπε όμως.
1: Αυτό δεν είπε.
0: Από πότε. Με αυτό το χρονοδιάγραμμα
1: είναι
0: το
1: βασικό. Διακοπές,
0: τώρα αρχίζουν από σήμερα. Από σήμερα, νομίζω. Λοιπόν, τι άλλο θέμα έχουμε οικονομικής φύσεως ή για τους πολίτες?
1: Είναι ότι ξεκινάνε οι αιτήσεις για το τουρισμό για όλους, για 600 και 400 ευρώ βάτσερ ανάλογα με την κατηγορία των πολιτών. Στην Τετάρτη 7 Αυγούστου ανοίγει η πλατφόρμα για να γίνουν οι αιτήσεις. Το είναι πολύ καλό μέτρο, τουλάχιστον επειδή δεν μπορούμε με τα δικά μας χρήματα να πάμε να κάνουμε διακοπές, ας μας δώσουν 400 ή 600 ευρώ σε βάτσερ, σε ψηφιακή κάρτα, να πάμε να, τουλάχιστον να κάνουμε ένα δεκαήμερο, πενθήμερο διακοπές.
0: Μάλιστα. Ανησυχία προκαλούν τα ευρήματα σχετικά με την ποιότητα του αέρα στην Ελλάδα. 14 ελληνικές πόλεις βρίσκονται πάνω από τα όρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την προστασία της ανθρώπινης υγείας μας, Θανάση. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Πλατφόρμας Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα, IQ Air, η πόλη της Λαμίας διατηρεί την αρνητική πρωτιά μεταξύ 70 περιοχών σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχοντας την πιο επιβαρημένη ατμόσφαιρα. Δεν θα σας πω λεπτομέρειες για τα σωματίδια, τα αερούμενα και πώς λέγονται κτλ. Ήταν 4 φορές περισσότερο πάνω από τα επιτρεπτά όρια η Λαμία. Όπως προκύπτει από τις μετρήσεις, η μέση ετήσια συγκέντρωση επίσης μικροσωματιδίων στην πόλη της Φθιώτιδας έφτασε τα 20,9 μικρογραμμάρια ένα κυβικό, ενώ έπρεπε να είναι 15 και κάτω. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Άγιος Γεώργιος Πέλας. Στην τρίτη θέση έρχεται η Σέρες, πάνω από τα όρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Στην τέταρτη θέση η Κατερίνη. Στην πέμπτη τα

0: Νίκαλα και στην έκτη η Δράμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε στην πρώτη δεκάδα. Επιδεινώθηκε ο αέρας μας. Επιδεινώθηκε ο αέρας μας. Τώρα τι φταίει και τα λοιπά και είναι αυτά τα συγκεντρώματα. Τι φταίει και τι δεν φταίει. Πρέπει να ψάξουμε στους εργοστασιάρχες φίλους μας, τους αγαπημένους, που επισκέπτονται γραφεία πολιτικών και το αντίθετο, οι πολιτικοί τους επισκέπτονται και τους λένε έχουμε να βάλουμε με βίσμα καμία εικοσαριά άτομα να δουλέψουν, να πάρω και τίποτε ψηφάκια. Αλλά δεν συζητάνε, εσύ το φίλτρο σου, εσύ όταν βρωμάει όλη η πόλη, γιατί δεν το έβαλες ή γιατί δεν προσέχεις λίγο τα σωματίδια που βγάζεις, γιατί ο άλλος έχει εκατομμύρια, ποιος θα τολμήσει να του το πει. Οπότε λοιπόν εγώ σας λέω απλά μερικά πράγματα και αυτές οι έρευνες που γίνονται τι αναδεικνύουν. Τι παθαίνουν οι άνθρωποι σε αυτές τις πόλεις που έχουμε περισσότερο μολυσμένο αέρα? Καρδιαγγειακά νοσήματα, εγκεφαλικά επεισόδια, καρκίνο του πνεύμονα, άσθμα, χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις και πρόωρη θνησιμότητα. Έτσι απλά για τον καθαρό αέρα της φύσης και της εξοχής. Αυτό το άρθρο, φίλοι ακροατές, θα το διαβάσετε όλοι με τις πόλεις κλπ. Σε λίγο στο cosmosnews.gr. Γιατί Θανάση, αν είναι να χαϊδεύουμε αυτιά για αυτό που κάνουμε συζητώντας την καθημερινότητά μας για διάφορα θέματα και να μην τονίζουμε τα προβλήματα είτε του δρόμου είτε του αέρα και όσα μπορούν να αλλάξουν με ελέγχους και με ευαισθησία και με καλοσύνη, περιμένουμε και την καλοσύνη από αυτούς που μολύνουν τον αέρα, τότε δεν αλλάζει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Και να εθελοτυφλούμε είναι ένα σύνηθες φαινόμενο της σκοτεινής πλευρά τη δημοσιογραφία, η οποία τα παίρνει για να μην μιλάει. Εμείς δεν είμαστε, νομίζω, τέτοιοι άνθρωποι.
1: Πάντως, Βασίλη, για αυτό που είμαστε σίγουροι είναι ότι για όλα αυτά, για τον αέρα, τον μολυσμένο αέρα των Σερών, δεν ευθύνεται το εργοστάσιο Ζαχάριος που είχαμε παλιά. Γιατί τώρα δεν λειτουργεί το εργοστάσιο Ζαχάριος. Δηλαδή, είμαστε με ένα λιγότερο εργοστάσιο.
0: Είναι κλειστό γι' αυτό.
1: Είναι κλειστό.
0: Σίγουρα τα κλειστά δεν ευθύνονται.
1: Δεν ευθύνονται, όχι.
0: Πάλι καλά.
1: Και γιατί να μην έχουμε ένα εργοστάσιο Ζαχάριος? Τι φταίει?
0: Δεν ξέρω, Θανάση μου, φταίνε πολλά και διάφορα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, κάτι άλλο έχεις?
1: Να κάνουμε και μία πρόταση, γιατί διαβάζω και μου παίρνουν και τηλέφωνο από νομούς, από εκεί που έχω σχέσεις, ότι κάνουν γιορτές συγκεκριμένες. Εδώ στο Σέρας των Νομόσυρων δεν έχουμε γιορτή καρπουζιού με τόσα καρπούζια που παράγει ο νομός.
0: Πώς και μας ξέφυγε.
1: Πώς μας ξέφυγε, ναι, γιορτή καλαμποκιού είχαμε στο Βαλτερό. Γιορτή του ένα, του άλλου έχουμε εδώ και εκεί.
0: Τα καρπούζια είναι πολύ βαριά, ξέρω εγώ.
1: Στα Νέα Ρόδα, όπως πούμε, για γιορτούς, μετά την Ουρανούπολη, Τετάρτη, 5 Αυγούστου θα γίνει, πήρε η Αναστασία τηλέφωνο, μου λέει, Σάγκη, έχουμε γιορτή καρπουζιού. Φέρει κανένα καρπούζια από ο Κασέρας. Τι λες, λέω, πού ευκαιρία να έρθω εγώ? Δεν μπορώ να πάω στο χωριό μου Πεντάπολη. Στα Νέα Ρόδα θα έρθω. Εδώ στα Σέρα, γιατί δεν προβάλλουμε και τη μια γιορτή καρπουζιού? Και ξέρεις, μετά, γιορτή καρπουζιού λέγεται όλο σουβλάκι το όλο μετά.
0: Εδώ στα Σέρα, όλο γιορτές είμαστε. Ο κόσμος καίγεται και εμείς που βαρούν τα κλαρίνα, οι ζουνάδες και τα νταούλια είμαστε. Και κάποια στιγμή αυτό θα πρέπει λίγο να το σκεφτούμε. Το ξέρω ότι οι σύλλογοι χρειάζονται γιορτές και να πράττουν διάφορα πράγματα, να ενισχύσουν και τους υποψηφίους τους και να πάρουν και κάνα 20.000, 30.000 το χρόνο. Αλλά πέρα από αυτό. Πέρα από αυτό, πολύ γιορτή και νταβαντούρι και πολύ χαρά και ο κόσμος χάνεται. Ας σκεφτούμε και αλλιώς λίγο. Λοιπόν.
1: Να δώσουμε μια ακαδημαϊκή, όχι ακαδημαϊκή, θρησκευτική ορθόδοξη, μια συνειδησιακή εκτίμηση κανονικά, γιατί διάβασα και με πήραν τηλέφωνο ότι θα γίνουν γιορτές από 1 Αυγούστου μέχρι τότε 9, 8, 10. Καταρχήν, στην ορθόδοξη Ελλάδα μας, κάθε γιορτή, και γάμος δεν γίνεται, από 1 Αυγούστου που ξεκινάει ο παρακρατικός κανόνας της Παναγίας μέχρι το 15 Αυγούστου, που δεν είναι πένθυμη γιορτή ο 15 Αυγούστου, είναι η μετάσταση της Παναγίας, δεν γίνονται γιορτές, ούτε γιορτή κρασιού, ούτε γιορτή καλαμποκιού, ούτε καρπουζιού, δεν γίνονται γιορτές. Τις αποφεύγουμε τη Σαρακοστή, είναι Σαρακοστή, είναι 15η νηστείας.
0: Καλά, σίγουρα. Τώρα πιστήκαμε. Κάθε μέρα πανηγύρια και γιορτές. Λοιπόν, εσύ άσε, καλά τα λες.
1: Γι' αυτό γίνονται Ιούλιο λοιπόν, και μετά το 15 Αύγουστο τα πάντα.
0: Έγινε, Θανάση μου. Σε ευχαριστώ. Καλή σου μέρα.
1: Έγινε κάθε μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Έγινε.
0: Καλή δύναμη και τι να πω τώρα. Ελπίζω πάλι παρεξηγηθήκαμε από κάποιους. Θα μας κυνηγά να μας αφήνουν σφαίρες στις πόρτες. Γι' αυτό για τον αέρα διαβάστε το σε 5 λεπτά, θα το δείτε στο cosmosnews.gr για την

Και επειδή εμείς δεν φοβόμαστε και λέμε πολλά πράγματα, μακάρι να βοηθήσουμε με όσο λέμε κάτι κάποιους να ανοίξουν λίγο περισσότερο τα μυαλά τους, κυρίως όσοι κατέχουν την εξουσία και τον πλούτο που μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν στη ζωή τους. Λοιπόν, να δούνε και να παράξουν πραγματικά ωραίες ατμόσφαιρες και ωραίο περιβάλλον. Επειδή σας είπα για τις πόλεις που είναι σε χειρότερο ατμοσφαιρικό επίπεδο αυτή την εποχή, να σας πω ότι υπάρχουν και κάποιες περιοχές που έχουν τις πιο καθαρές ατμόσφαιρες. Ας πούμε, ο Άγιος Νικόλαος στην Κρήτη διατήρησε την πιο καθαρή ατμόσφαιρα για το 2025. Επίσης, ακολουθεί μετά τον Άγιο Νικόλαο η Βουλιαγμένη της Αττικής, το Ρίο και το Ακταίο στην Αχαΐα, αλλά και η περιοχή του Παπάγου στην Αθήνα, όσο και αν βρίσκεται μέσα στην πόλη. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι και η Αθήνα και ο Πειραιάς και άλλες 35 πόλεις έχουν συγκεντρώσει αιωρούμενα σωματίδια 2 με 3 φορές ψηλότερα από τα επιτρεπόμενα. Δεν είναι καθαρές, με λίγα λόγια, οι πόλεις μας. Αυτά πρέπει να τα δουν όλοι, και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και εμείς οι ίδιοι οι πολίτες. Και για να μην βρίζουμε και αναρωτιόμαστε αύριο μεθαύριο, μα τι έγινε, κανείς δεν μας προσέχει, κανείς δεν μας κάνει, δεν μας ράνει. Η ώρα είναι 12 και 20 περίπου πρώτα λεπτά. Καλημέρα και σε όλους και όλες εσάς. Και καλό μεσημεράκι για όσα ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Είμαστε εδώ παρέα σας στην τελευταία εκπομπή μέχρι της Παναγίας.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 12:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμο, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
4: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
3: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
4: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
3: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
3: Βασίλης Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
3: Site www.economousseres.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα με

0: κάτι, μόνο να βρω και την ύφη.
1: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέλες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
0: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Η ΑΕΚ γνώρισε την πρώτη της ήττα στα φιλικά προετοιμασία στην Ολλανδία. Με 2-1 από τη Samsung Sport, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δοκιμάζει νέα πρόσωπα και τον Λόβρο Μάγερ να κάνει το ανεπίθυμο ντεμπούτο του λίγες ώρες μετά την υπογραφή του συμβολέου του με την Ένωση. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Γκουστάβο Σα, προκειμένου να υπογράψει στον Ολυμπιακό για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Ο ταλαντούχος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός δήλωσε πως παίζει στις θέσεις 8 και 10, προσθέτοντας ότι θα κάνει ό,τι του ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ. Χωρίς εκπλήξεις, η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Εκτός έμεινε ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Με πίστη στις δυνατότητες της ομάδας του, αλλά και απόλυτο σεβασμό απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, ο Αλέσιο Λύση εμφανίστηκε αισιόδοξος για πρόκριση του ΠΑΟΚ εν ώψη της σημερινής ρεβάνς στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa League. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έκανε το μεγάλο μπάμ ολοκληρώνοντας τη συμφωνία με τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, που θα φορά τη φανέλα του τριφυλιού για τα επόμενα 3 χρόνια.
4: Κόσμος στους 93.

δίπλα στο Μάριο Φραγκούλη η τεράστια Λάρα Φαμπιάν που τραγουδάει ελληνικά. Στην Αθήνα βρέθηκαν μαζί, πολύ τυχεροί όσοι τους είδατε, τυχεροί εμείς που τους ακούμε. Λάρα Φαμπιάν, Μάριο Φραγκούλης.

μουσικής και καθημερινότητας στον Νικόλαο Μαλαμούκα. Θα στείλω όλη μου την αγάπη και το επόμενο τραγούδι πάλι ντουέτο στο Χρυσό. Γεια σου Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ και σε όλους εσάς που είσαστε φίλοι της εκπομπής και μας αγαπάτε, σας ευχαριστούμε. Άλλοι άνθρωποι μας αγαπούν, άλλοι μας μισούν, για άλλους είμαστε κάτι το ιδιαίτερο, για άλλους απλά φουσκωμένοι ασκοί. Ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας.

κόσμο με ένα συνοθήλευμα πραγμάτων, καταστάσεων και ταχύτητας που μας σωθούν επίτηδες περισσότερο. Όσοι προσπαθούν και μπορούν με τα δικά τους μέσα, αντιδρούμε πηγαίνοντας για λίγο κόντρα σε αυτή την ταχύτητα ενός χρόνου, ο οποίος βιάζεται να πάει πού. Απλά να μας εξαφανίσει, να μας εξατμίσει, να μας αλλοιώσει, να μας ισοπεδώσει. Πώς θα πάμε κόντρα σε μια ταχύτητα η οποία ντε και καλά πρέπει να μας βάλει στο δικό της ρυθμό, αφήνοντας τις καρδιές μας με πολύ αγάπη να συναντούν τις σκέψεις και τον ουρανό, ο καθένας που έχει μέσα του. Και πιστεύω ότι έτσι θα τα καταφέρουμε όλοι. Να είσαστε όλοι καλά. Σας αποχαιρετώ σιγά σιγά. Ευχαριστώ πολύ, καλό καλοκαιράκι να έχουμε. Πολλές βροχές εύχομαι να έχουμε. Πολλές βροχές για να έχουμε λιγότερες φωτιές, μακάρι. Και περισσότερη αγάπη για όλους μας. Καλοσύνη, ευγένεια και να μην προσβάλλουμε τους άλλους, γιατί δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε ή να τους κατανοήσουμε.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Ποπ το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς

0: Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος, Ρέθυμνο, Νάξος, Ηράκλειο, Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, 34 Χανιά, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, 37 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, 40 Καλαμάτα.

Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να σας βρίσκω καλά όπου κι αν είστε, είτε στο σπίτι, είτε στη δουλειά, είτε στο δρόμο. Χαίρομαι που είστε μαζί μας και αυτό το μεσημέρι. Είμαι η Κέλλη Μανουηλίδου και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 FM.

0: Είμαστε παρέα λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες με μουσική που αγγίζει το μυαλό και σε κάνει να ταξιδεύει σε μέρη που πλέον σπάνια τα συναντάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε το μεσημεριανό μας ραντεβού για σήμερα.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: τα νέα του σταθμού, τα δώρα, τους διαγωνισμούς, τους παραγωγούς, αλλά και ό,τι αφορά τον κόσμο της μουσικής, cosmosradio.gr, από που μπορείτε να μας ακούτε και 24 ώρες το 24ωρο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

0: Η μουσική αλλάζει, οι ώρες περνούν, αλλά να ξέρετε ότι η παρέα μένει πάντα εδώ μαζί σας στο Κόσμος Ράδιο στους 93.
1: Κόσμος στους
2: 93. Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι, σου φτιάχνα τσάι για σένιου, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λεκέ και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: κοιτάς εσύ.
1: Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφη 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Ερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Captain, Psycho Break, Balothizer, Gemma, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
4: Okay, πίσω στο θέμα
3: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμησης Ερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός Cuisine Bar.
5: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King

0: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τρατώ, βάλε μια απ' όλα.
3: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Yes.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Και ας περάσουμε σε μια πολύ όμορφη πρόταση για όσους αγαπούν τόσο τη μουσική αλλά και τα καλοκαιρινά φεστιβάλ. Από 31 Ιουλίου 2026 έως και 2 Αυγούστου 2026 έρχεται το 8ο Wake Up Festival στο Γυμνάσιο Κίμησης στις Σέρρες. Με ένα δυνατό τριήμερο που προσφέρει μουσική, κατασκήνωση, δράση αλλά και μοναδική ατμόσφαιρα. Wake Up Festival λοιπόν από 31 Ιουλίου έως και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο της Κίμησης Σερών.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Μελωδίες, ενημέρωση και όμορφες στιγμές, όλα στην ίδια συχνότητα εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντόμο αποθηκευτικά.

0: www.radiomeri.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλτηρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Νύχτα αγωνία στο νότιο Ρέθυμνο, δύο νεκροί πυροσβέστες κάηκαν σπίτια και καταλήμματα, ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, αγωνιώδης απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης, θυελώδης άνεμοι και τη νύχτα. Τρίτος νεκρός πυροσβέστης εντοπίστηκε στην πυρκαγιά του Γηθίου. Πολύ δύσκολη η κατάσταση και στο πλωμάρι της Λέσβου, όπου η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται με δυνατούς ανέμους. Συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και ο οδηγός απορριμματοφόρου για τη φωτιά στην Πάρο, που εκδηλώθηκε στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκόπουλου Μεσογείας Αττικής. Μεγάλη πυρκαγιά στα Μούγκλα της Τουρκίας, με τους καπνούς να φτάνουν μέχρι την πόλη της Μυτιλίνης. Γερμανική τεχνογνωσία στους ελληνικούς σιδηροδρόμους, με την Deutsche Bahn να αναλαμβάνει χρέη τεχνικού διευθυντή για την αναδιοργάνωση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας μας. Συγκρότηση διεθνού συνασπισμού θέλει το ΡΙΑΤ για την προστασία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα.
9: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητα του Κόσμου 42 στους 93 εδώ στην πόλη των Σερών. Είμαι η Κέλλη Εμμανουηλίδου και θα είμαι εδώ μαζί σας για άλλη μία ώρα να ταξιδέψουμε μαζί με υπέροχη μουσική και μικρές σκέψεις της ημέρας.
1: Κόσμος στους 93.

0: Από εδώ ήρθε η ώρα να θυμίσουμε και τις διαδικτυακές μας γωνιές για ενημέρωση και όλα σας συμβαίνουν στον κόσμο, cosmosnews.gr.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

από τη δική μου ερμηνεία και από τη δική μου έκφραση ο Ξανθάκος βρήκε την συνέχεια των τραγουδιών του. Νιώθω ευτυχισμένη για ακόμα περισσότερο που μέσα από την φωνή της Μίκης Μοσχολιού, του Γρηγόρη Μπηθηκότση, του Νίκου Ξυλούρη, έβαλα και εγώ το δικό μου κρίκο σε αυτό που λέγεται Σταύρος Ξανθάκος.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τη

0: Που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9,10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά Κιάθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9,96 το κιλό. Κολγκέιτ οδοντόκρεμες μόνο 1,25. Και Ξίξο τούτι φρούτι μόνο 50 λεπτά.
5: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
4: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
5: Άντε πες!
4: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
5: Τότε θα ξαναπάω.
4: Supermarket Kansas.
5: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Η ΑΕΚ γνώρισε την πρώτη της ήττα στα φιλικά προετοιμασία στην Ολλανδία. Με 2-1 από τη Samsung Sport, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δοκιμάζει νέα πρόσωπα και τον Λόβρο Μάγερ να κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του λίγες ώρες μετά την υπογραφή του συμβολέου του με την Ένωση. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Γκουστάβο Σα, προκειμένου να υπογράψει στον Ολυμπιακό για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Ο ταλαντούχος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός δήλωσε πως παίζει στις θέσεις 8 και 10, προσθέτοντας ότι θα κάνει ό,τι του ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ. Χωρίς εκπλήξεις, η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο Conference League. Εκτός έμεινε ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Με πίστη στις δυνατότητες της ομάδας του, αλλά και απόλυτο σεβασμό απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, ο Αλέσιο Λύση εμφανίστηκε αισιόδοξος για πρόκριση του ΠΑΟΚ εν ώψη της σημερινής ρεβάνς στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa League. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έκανε το μεγάλο μπαμ ολοκληρώνοντας τη συμφωνία με τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, που θα φορά τη φανέλα του Τριφυλιού για τα επόμενα 3 χρόνια.
8: Κόσμος στους 93.

0: Όσος δεν πέθανε με το τηλέφωνο και είναι περισσότερο του γραπτού λόγου, θα μας βρείτε και στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Και μία μικρή σκέψη της ημέρας. Μερικές φορές το πρόβλημα δεν είναι αυτό που φαίνεται στην αρχή, αλλά ο τρόπος που το κοιτάμε. Αλλάζοντας οπτική γωνία, αλλάζει και η λύση του. Ηθικό δίδαγμα λοιπόν. Δεν χρειάζεται να μεγαλώνουμε τη λύση. Χρειάζεται απλά να μικραίνουμε το πρόβλημα στο κεφάλι μας.
1: Κόσμος τους 93.

0: Κάπου εδώ, εγώ βάζω ακουστικά, χαμηλώνω την ένταση και σας χαιρετάω. Κλείσαμε μαζί μία όμορφη ημέρα, όμως δεν τελειώσαμε εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μία με τρεις το μεσημέρι. Από εμένα την Κέλλη Εμμανουηλίδου και όλους εμάς να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας.
1: Και όταν έτυχε να βρεθεί στο χώρο, στο δρόμο μου η μουσική, ασχολήθηκα με τη μουσική την οποία αγαπώ. Αλλά δεν

είμαι εξαρτημένος από την έννοια το ότι τι θα κάνω άμα δεν μπορώ να τραγουδήσω πια. Όχι. Μπορώ να κάνω άλλες δουλειές. Ευελπιστώ να με χρειαστεί, γιατί θα είναι περίεργο. Αλλά από την άλλη εδώ είναι. Η ζωή έτσι είναι.

0: Τώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3. Λούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Η μηχανική μας αναλαμβάνει τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάιζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λάς Πίλσνερ κουτί 12x230ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου, σχολικά, Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
7: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και SITBILL. Η ίδρυυση περνά online.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-0-22-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
5: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
5: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
5: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
5: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
5: Site www.economouservice.gr.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
8: Η ΑΕΚ γνώρισε την πρώτη της ήττα στα φιλικά προετοιμασία στην Ολλανδία. Με 2-1 από τη Samsung Sport, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δοκιμάζει νέα πρόσωπα και τον Λόβρο Μάγερ να κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του λίγες ώρες μετά την υπογραφή του συμβολέου του με την Ένωση. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Γκουστάβο Σα, προκειμένου να υπογράψει στον Ολυμπιακό για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Ο ταλαντούχος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός δήλωσε πως παίζει στις θέσεις 8 και 10, προσθέτοντας ότι θα κάνει ό,τι του ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ. Χωρίς εκπλήξεις, η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Μπάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Εκτός έμεινε ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Με πίστη στις δυνατότητες της ομάδας του, αλλά και απόλυτο σεβασμό απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, ο Αλέσιο Λύση εμφανίστηκε αισιόδοξος για πρόκριση.

0: ΠΑΟΚ εν ώψη της σημερινής ρεβάνς στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa League. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έκανε το μεγάλο μπαμ ολοκληρώνοντας τη συμφωνία με τον Σιλβέι Φρανσίσκο που θα φορά τη φανέλα του τριφυλιού για τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Κόσμος στους 93.

0: κόσμος του 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εδίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοπείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτερ φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά.

0: www.sportsbet.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Νύχτα αγωνία στο νότιο Ρέθυμνο, δύο νεκροί πυροσβέστες κάηκαν σπίτια και καταλήμματα, ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, αγωνιώδεις απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης, θυελώδεις οι άνεμοι και τη νύχτα. Τρίτος νεκρός πυροσβέστης εντοπίστηκε στην πυρκαγιά του Γηθίου. Πολύ δύσκολη η κατάσταση και στο πλωμάρι της Λέσβου, όπου η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται με δυνατούς ανέμους. Συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και ο οδηγός απορριμματοφόρου για τη φωτιά στην Πάρο, που εκδηλώθηκε στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκόπουλου Μεσογείας Αττικής. Μεγάλη πυρκαγιά στα Μούγκλα της Τουρκίας, με τους καπνούς να φτάνουν μέχρι την πόλη της Μυτιλίνης. Γερμανική τεχνογνωσία στους ελληνικούς σιδηροδρόμους, με την Deutsche Bahn να αναλαμβάνει χρέη τεχνικού διευθυντή για την αναδιοργάνωση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας μας. Συγκρότηση διεθνού συνασπισμού θέλει το Ριάντ για την προστασία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα.
3: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
4: Κόσμος στους 93.

ήμασταν από μια οικογένεια που ήταν καλήφωνη, πρόγονη. Έτσι και η Λιζέτα και εγώ μεγαλώσαμε με ωραία ακούσματα, με όμορφες αγαπημένες φωνές, και μας κληροδοτήσανε αυτό με το ταλέντο. Οπωσδήποτε στη ζωή ενός ανθρώπου, ό,τι και αν κάνει, υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές, εννοώ σε ό,τι ασχοληθεί ο καθένας. Αλλά στη ζυγαριά βαραίνουν τα καλά και τα θετικά. Αυτό, δηλαδή δεν έχω πολύ άσχημες εμπειρίες ώστε να με έχουν στιγματίσει μέσα στο χώρο.

0: Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος? Τι είναι ο άνθρωπος?
1: Επέστω, Χρυσόστομε!
0: Ένα τίποτα. Αυτό είναι ο άνθρωπος.
1: Επέστω, Χρυσόστομε!

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Σερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδά.

0: Εσείς, μπάντα εντόπικα, Captain, Psycho Break, Balothizer, Gemma, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
1: Okay, πίσω στο θέμα
0: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμης Ισερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός, Κουζίνα Μπαρ. Κόσμος στους 93.

0: παρέα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
1: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάτσα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9,96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες μόνο 1,25. Και Ξύξο Tutti Frutti μόνο 50 λεπτά.
4: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Κάντζα.
1: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
4: Άντε πες!
1: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
4: Ε, τότε θα ξαναπάω.
1: Supermarket Kansas.
4: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Η ΑΕΚ γνώρισε την πρώτη της ήττα στα φιλικά προετοιμασία στην Ολλανδία. Με 2-1 από τη Samsung Sport, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δοκιμάζει νέα πρόσωπα και τον Λόβρο Μάγερ να

0: κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του λίγες ώρες μετά την υπογραφή του συμβολέου του με την Ένωση. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Γκουστάβο Σα, προκειμένου να υπογράψει στον Ολυμπιακό για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Ο ταλαντούχος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός δήλωσε πως παίζει στις θέσεις 8 και 10, προσθέτοντας ότι θα κάνει ό,τι του ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ. Χωρίς εκπλήξεις, η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Μπάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Εκτός έμεινε ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Με πίστη στις δυνατότητες της ομάδας του, αλλά και απόλυτο σεβασμό απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, ο Αλέσιο Λύση εμφανίστηκε αισιόδοξος για πρόκριση του ΠΑΟΚ εν ώψη της σημερινής ρεβάνς στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa League. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έκανε το μεγάλο μπαμ ολοκληρώνοντας τη συμφωνία με τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, που θα φορά τη φανέλα του τριφυλιού για τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Κόσμος στους 93.

0: Γεια σας, Μαρή Κοντά.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ζεις εκεί που ζούμε. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα χνσεν ελάδι πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 x 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
6: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
8: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικού. Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Νύχτα αγωνία στο νότιο Ρέθυμνο, δύο νεκροί πυροσβέστες κάηκαν σπίτια και καταλήμματα, ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, αγωνιώδης απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης, θυελώδης άνεμη και τη νύχτα. Τρίτος νεκρός πυροσβέστης εντοπίστηκε στην πυρκαγιά του Γηθίου. Πολύ δύσκολη η κατάσταση και στο πλωμάρι της Λέσβου, όπου η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται με δυνατούς ανέμους. Συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και ο οδηγός απορριμματοφόρου για τη φωτιά στην Πάρο, που εκδηλώθηκε στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκόπουλου Μεσογείας Αττικής. Μεγάλη πυρκαγιά στα Μούγκλα της Τουρκίας με τους καπνούς να φτάνουν μέχρι την πόλη της Μυτιλίνης. Γερμανική τεχνογνωσία στους ελληνικούς σιδηροδρόμους με την Deutsche Bahn να αναλαμβάνει χρέη τεχνικού διευθυντή για την αναδιοργάνωση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας μας. Συγκρότηση διεθνού συνασπισμού θέλει το Ριάντ για την προστασία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40

0: Λεπτά. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Μύκονος, Ρέθυμνο, Νάξος, Ηράκλειο, Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, 34 Χανιά, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, 37 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, 40 Καλαμάτα.
1: Κόσμος στους 93.

Μωρέ, λες να ήθελε το δικό μου το χέρι. Να το. Είδες τι ώρα που δούλεψε. Δηλαδή. Εννοείται ότι δούλεψε. Είμαι και στον αέρα. Έτσι, έχω πάρει και την εκπομπή σου. Παίρνει και ο Σπανουδάκης τηλέφωνο τώρα. Τι στοίχημα βάζεις.

0: Καλά, έχω πάρει φοβία τώρα, να ξέρεις. Καλησπέρα, τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε.
1: Στην άκρη.
0: Τι, δεν ξέρω, μάλλον εσύ τη βρήκες στην άκρη.
1: Ήθελε το χέρι μου, ρε φίλε.
0: Τι να πω, μια εκπομπούλα είπαμε να κάνουμε εδώ παρέα με τον Ηλία τον Παπάζουγλου.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά.
1: Δεν έχουμε ξανακάνει μαζί, ε.
0: Όχι, όχι. Να πούμε καλησπέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Αφού κάναμε όλα τα πειράματα του κόσμου εδώ πέρα, πειράξαμε τα πάντα στην κονσόλα εδώ.
1: Μην
0: στο
1: τα λες αυτά, ακούμε Βασίλη, δεν πειράξαμε τίποτα.
0: Βασίλη, δεν ακούς. Καλησπέρα σας.
1: Τελικά είδες τι ήτανε. Το πήρες χαμπάρι.
0: Μπορεί να έφταιγε τελικά εκείνο το καλώδιο του φορτιστή.
1: Το κινητό που έβαλες να φορτίσεις.
0: Ναι, εγώ την έκανα τη ζημιά. Και εκεί είχα την Παυλίδου πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και αυτό το απόγευμα της Πέμπτης. Αλλά με παρέα σήμερα.
1: Και τι παρέα. Υποτίθεται ότι εγώ εθάγκλα τις εκπομπές μου τώρα για καλοκαίρι.
0: Υποτίθεται ότι εσύ λες δεν θα κάνω άλλη εκπομπή για φέτος το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Και τελικά μου στέλνεις μήνυμα και μου λες θα έρθω να κάνουμε μαζί εκπομπή. Εντάξει λοιπόν, καλώς όρισες. Μαζί σας θα είμαστε.
1: Έχω χαλάσει διαφόρων τις εκπομπές. Θα χαλάσει τη δικιά σου μια φορά, φίλε.
0: Εντάξει, αυτό δεν στο χρωστάω, να ξέρεις. Ξεκινήσαμε λοιπόν νωρίτερα. Ακούσαμε The Traveler, ακούσαμε Song for the Lovers. Την ώρα που κάναμε τα πειράματά μας. Και τώρα ακούγεται ο Chris Rea με το The Road to Hell. Να ακούσουμε λίγη μουσικούλα και να τα πούμε τα υπόλοιπα μετά. Πάμε.

0: Προσπαθώ να δω εδώ στον υπολογιστή. Να σου και ένα ζευγάρι γυαλιά εδώ βγάζει από την τσάντα του ο Ηλίας.
1: Αυτό είναι φιλικό.
0: Πάρε αυτά, θα βλέπεις καλύτερα. Θα τα πάρω και μαζί μου στη δουλειά αύριο, γιατί με κοροϊδεύουν εκεί οι συνάδελφοι που κλείνουν τα μάτια και ζορίζομαι στον υπολογιστή.
1: Και δεν πας να πάρει γυαλιά.
0: Έχω γυαλιά. Δεν τα φοράω τα γυαλιά. Έχει διαφορά. Αλλά τα δικά σου γυαλιά, φίλε μου, κάνουν δουλίτσα.
1: Κράτησε τα, στα κάνω δώρο. Εγώ.
0: Ευχαριστώ.
1: Και είναι καλό δώρο.
0: Είχα και τη γιορτή μου αυτό το μήνα, εντάξει.
1: Και εγώ.
0: Πήρα το δωράκι μου. Και εσύ, σωστά.
1: Εγώ πήρα τίποτα. Νομίζω ότι δεν πήρα τίποτα. Μου πήρε τίποτα. Κάτι μου πήρα τα πιθανικά.
0: Εντάξει.
1: Κάτι χαρτζηλίκι.
0: Κάτι μικρό.
1: Όταν είσαι ο πρώτο γαμπρό, παιδί μου, στην οικογένεια.
0: Ναι, σου κάνω δώρο.
1: Παίρνει τα περισσότερα. Τα έχουν ξεκαθαρίσει αυτά.
0: Αν γινόταν το ίδιο και με τι νύφε. Αλλά κάτι γίνεται με αυτό.
1: Διαφωνεί αυτό δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ. Α αποφασίσει το κοινό και α μα πάρουν οι φίλοι μα και έξω να μα πούν.
1: Γραμμέ τα ανοίξαμε.
0: Γραμμέ δεν ανοίξαμε. Για πε εσύ που τα ξέρει όλα καλά απ' έξω.
1: Τα ξέρω απ' έξω, ωραία.
0: Πολλέ ωραίε
1: ιδέε. 231-0-633-33. Το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Μπορεί να δώσει λίγο ήχο, σε παρακαλώ, στα ακουστικά μου, διότι νομίζω ότι δεν ακούω το παραμικρό.
0: Ποιο είναι το δικό σου πετασιόμετρο?
1: Το ίδιο που είναι και το δικό σου.
0: Α, κάτσε, περίμενε.
1: Εγώ δεν σκοτέψω. Με έχει σε μένα και τέτοιο άνθρωπο.
0: Ακού τώρα.
1: Ακούω. Να με έχει και τέτοιο. Την καλακίδα την έχω βγάλει ψυχή. Λοιπόν, email 93fmstudio@gmail.com και έρχονται και τα μηνύματα από Live24 ή Radio κτλ. Και μέσα στις υπόλοιπες πλατφόρμες που είμαστε. Και από εκεί και πέρα είναι το γκρουπάκι του σταθμού στο Facebook. Ελπίζω να πόσταρες, αλλιώς να πόσταρω εγώ.
0: Εσύ είσαι τα κάνεις όλα σήμερα.
1: Κόσμος Radio Series Gri στο γκρουπάκι.
0: Μηνύματα
1: στα
0: είπες.
1: Προσωπικά μας προφίλ. Ήδη βλέπω ότι σε μένα κάπου μας πήρατε χαμπάρι και μου στέλνετε.
0: Μπράβο, μπράβο. Ωραία τα είπες. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια Edwin Collins, A Girl Like You.

0: συζητάμε εδώ με τον Ηλία. Λέμε για τα ωραία, πολύ πολύ ενδιαφέροντα που διαβάζουμε κατά καιρού στα social media, στο ίντερνετ γενικότερα. Και θέλω να μου πεις, θέλω πολύ να μου πεις, να μάθω πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου στα 90+.
1: Ξαπλωμένο.
0: Πώς θα πηγαίνεις στη δουλειά?
1: Δεν ξέρω.
0: Θα πηγαίνεις?
1: Αυτός ο Βραζιλιάνος.
0: Γιατί έχει και κάτι τύπους εκεί έξω που πηγαίνουν στη δουλειά στα 90+.
1: Πάνε. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι όμως. Τουλάχιστον εξασκούν το μυαλό τους. Δηλαδή, εμείς λέμε τώρα βγούμε σύνταξη.

0: κάνουμε τίποτα και μετά θα καταλήξουμε με άνοια, ρε φίλε. Άσε, δεν ξέρω. Ανάλογα τη δουλειά που κάνεις, έτσι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν δουλεύεις σε οικοδομή, τι στα 90 πλάς δεν μπορείς, αν κάνεις κάτι χειρονακτικό, ας πούμε. Τώρα, αν είσαι καμιά δουλειά γραφείο, αν είσαι μουσικός.
1: Ναι, αυτό το άρθρο που διάβασε το ωραίο με τον 90 πλάς και τον Κυριούλη, σε ποια χώρα
0: δουλειά
1: ήταν.
0: Δουλειά γραφείου στη Βραζιλία.
1: Τι δουλειά έκανε.
0: 76 χρόνια. Είναι ναι. Στην ίδια δουλειά. Τώρα, ναι, δεν λέει ακριβώς το αντικείμενο. Σε κάποιο γραφείο είναι. Από την αλήθεια, δεν διάβασα και τελείως ολόκληρο το.
1: Ξέρεις ότι τώρα εγώ όλο αυτό το έχω κάνει εικόνα τον παππούλι αυτό να πηγαίνει στη δουλειά.
0: Πώς το φαντάζεσαι, έτσι, ας πούμε.
1: Το φαντάζομαι και ένα κύριο. Με κουστούμάτο, να φοράει το καπελάκι του εκεί πέρα λίγο στραβά. Να
0: 96 το κάνει
1: πάντα. Να έχει και μια τσαντούλα εκεί δερμάτινη να προσπαθεί να την κουβαλήσει ο καημένος. Και φυσικά τον μπαστούνάκι στα λουχέρι, γιατί σε τέτοια ηλικία δεν νομίζω να έχει και τόση ευστάθεια στο περπάτημα.
0: Στη φωτογραφία πάντως δεν φαίνεται να έχει κανένα μπαστούνι εκεί πέρα και φαίνεται να δουλεύει σε υπολογιστή, πρέπει να σου πω.
1: Μάλλον έχει πολύ καλό DNA.
0: Λες.
1: Εσένα γι' αυτό σου αρέσει το άρθρο, γιατί δουλεύει στον υπολογιστή.
0: Δεν ξέρω πού θα πάνε συντάξει μέχρι να βγούμε εμεί.
1: Καλά λέγω ότι κάπως έτσι φαντάζεσαι τον εαυτό σου και όλα αυτά που μου λες.
0: Θέλω να πω, γιατί θα. Να πω πώς το φαντάζομαι.

0: Πολλά θα ακούσετε από εμάς. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Είναι 6:30.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Λαδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
3: Έφτασες. Έφτασα και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9.10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά Κιάθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας μόνο 9.96 το κιλό. Colgate οδοντόκρεμες μόνο 1.25. Και Ξύξο Τούτι Φρούτι μόνο 50 λεπτά.
4: Ευτυχώς έχει και θάλασσα Γκάντζα.
3: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο μόνο 3.95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια μόνο 7.95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
4: Άντε πες!
3: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
4: Ε, τότε θα ξαναπάω.
3: Supermarket Kansas.
4: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
10: Η ΑΕΚ γνώρισε την πρώτη της ήττα στα φιλικά προετοιμασία στην Ολλανδία. Με 2-1 από τη Samsung Sport, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δοκιμάζει νέα πρόσωπα και τον Λόβρο Μάγερ να κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του λίγες ώρες μετά την υπογραφή του συμβολέου του με την Ένωση. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Γκουστάβο Σα, προκειμένου να υπογράψει στον Ολυμπιακό για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Ο ταλαντούχος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός δήλωσε πως παίζει στις θέσεις 8 και 10, προσθέτοντας ότι θα κάνει ό,τι του ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ. Χωρίς εκπλήξεις η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Μπάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Εκτός έμεινε ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Με πίστη στις δυνατότητες της ομάδας του, αλλά και απόλυτο σεβασμό απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, ο Αλέσιο Λύση εμφανίστηκε αισιόδοξος για πρόκριση του ΠΑΟΚ εν ώψη της σημερινής ρεβάνς στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa League. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έκανε το μεγάλο μπάμ ολοκληρώνοντας τη συμφωνία με τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, που θα φορά τη φανέλα του Τριφυλιού για τα επόμενα 3 χρόνια.
11: Κόσμος στους 93.

0: απογευματάκι Πέμπτης, της τελευταίας Πέμπτης του μήνα. Πάει και ο Ιούλιος.
1: Όλα για διακοπές!
0: Αχ, λες, εγώ τις περιμένω πώς και πώς. Σε δύο εβδομάδες έχω άδεια. Ναι, και ναι, εγώ... και ναι, και ναι, ελπίζω.
1: Όχι σε δύο. Α, σε δύο έχεις εσύ.
0: Εσύ σε πόσο?
1: Σε μία.
0: Αμάν.
1: Αλλά για δύο εβδομάδες όμως.
0: Ένας να φεύγουμε, να αδειάζει εδώ η πόλη.
1: Ποιος είπε ότι θα φύγουμε?
0: Πώς τη βλέπεις την πόλη φέτος? Ακόμη δεν έχει αδειάσει. Δεν ξέρω, νομίζω ότι φέτος είναι
1: μια χαρά άδεια
0: εδώ.
1: Είναι.
0: Ναι, έτσι λες.
1: Όχι άδεια. Ε, στη βιομηχανική σε 9 λεπτά. Δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, το έξω λες εσύ. Εγώ το μέσα στην πόλη λέω.
1: Το μέσα στην πόλη. Εντάξει. Σήμερα βρήκα να παρκάρω πάρα πολύ εύκολα.
0: Είναι αυτό ένα σημάδι. Και ένα σημάδι είναι επίσης τώρα εδώ να ανοίξουμε εδώ τις κουρτίνες μας εδώ που έχουμε για λόγους σκίασης. Είναι το να βλέπουμε εδώ έξω εδώ στο παρατηρητήριο της πλατείας εμπορίου, στο Ράδιο Κόσμος, μπορούμε να δούμε αν η κίνηση στην πόλη είναι αυξημένη. Αυτά τα ωραία που μας λέει και ο Βασίλης Σπανουδάκης, όταν τον ακούω, που μας λέει όλα τα κουτσομπολιά εδώ της περιοχής, γιατί τα βλέπει όλα.
1: Του το είπα την άλλη φορά, το λέω, θα φοβάται ο κόσμος, θα περάσει από κάτω.
0: Σοβαρά. Βασίλη, τι λέμε για σένα, τι λέμε.
1: Πού θα ακούει τώρα. Εν τω μεταξύ, να σου πω. Που λες εσύ, πώς φανταζόμαστε τους εαυτούς μας.
0: Τι θα συνεχίσει αυτή η κουβέντα, θα ακούσουμε μουσική σήμερα?
1: Όχι,
0: μόνο που μιλάμε. Εντάξει, καλά, άντε πέσει αυτό και θα συνεχίσουμε μετά να ακούσουμε τραγούδια. Για πες.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω, έβλεπα με σειρά.
0: Ναι.
1: Κλασικά επιστημονική φαντασία, για να πιαστώ εγώ καλά με σειρά, πρέπει να είναι επιστημονική φαντασία. Mm. Πρέπει να έχει κανένα εξωγήινο, πρέπει να έχει κανένα διαστημόπλο, πρέπει να έχει κανένα σούπερ ήρωα, πρέπει να έχει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Και έβλεπα μια σειρά στην οποία μας παρουσίαζε μετά από 150 χρόνια, δεν με απατάει μνήμη μου τώρα το νούμερο, κρατήστε το λίγο και στην άκρη. Και έδειχνε μέσα σε ένα γυροκομείο τους γέροντες να είναι μέσα σε ένα πυρικά καλοτσάκια, αλλά με γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, και να τους έχει πάρει ο ύπνος επάνω στα πυρικά καλοτσάκια. Ποιος ξέρει τώρα αυτοί μέσω των γυαλιών που θα βαζόντουσαν τον εαυτό τους. Και μάλιστα δεν το ξεχάσταν και ένα ζευγάρι, οι οποίοι τους πήρε ο ύπνος πιανόμενοι χέρι-χέρι. Τώρα αυτοί ξέρει που να πήγανε σε κανένα, σε καμιά παράλια.
0: Σε κανένα εξωτικό νησί, σε καμιά Χαβάη, ας πούμε.
1: Σε καμιά άλλη.
0: Τι να έβλεπαν άραγε.
1: Εμείς πιθανόν προλάβουμε κάτι τέτοιο και εμένα δεν με χαλάει καθόλου. Δηλαδή, αν κρίνω από τις γιαγιάδες.
0: Θα να ζήσουμε μέχρι τότε και εντάξει.
1: Γιατί ρε Παναθέμα, άσε.
0: Τα ξαναλέμε. Πάρε ακόμα, μας βλέπω εδώ πέρα. Εδώ, στο Ράδιο Κόσμος.
1: Αυτό μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Βλέπεις έτσι, δεν φεύγουμε.
0: Πάμε να ακούσουμε από την αρχή το τραγούδι που ξεκίνησε να παίζει, αλλά δεν ακούσαμε καθόλου.
1: Περίεργο.
0: Πάμε.
2: Έτοιμοι. Καλώς τα παιδιά.
3: Καλώς σε βρήκαμε.
2: Αχίλλες, ο Παπαζόλιμος. Χάρηκα πολύ. Για πείτε ρε παιδιά λοιπόν, πώς γνωριστήκατε?
3: Νομίζω...

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: σου αρέσει αυτό το τραγούδι του Γιάννη Κότσιρα?
1: Ναι, αρέσει πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Να μ' αγαπάς, μας λέει ο Γιάννης Κότσιρας. Ναι, είναι πολύ καλός, πραγματικά. Και όταν τον είδαμε και εδώ στη Σαρέξπο μαζί με τον Πορτοκάλογλου, ήταν απίστευτο και οι δύο. Εννοείται ήμουν εκεί. Εννοείται ήμουν εκεί και νομίζω ότι ήταν από τις πιο ωραίες συναυλίες που έχω δει. Ήταν απίστευτοι και οι δύο. Και παρόλο που ήταν με δωρεάν είσοδο, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Γιατί συνήθως αυτές οι δωρεάν συναυλίες δεν είναι και τόσο, ξέρεις, να διαρκούν ώρα ή είναι λίγο αρπαχτές για κάποιους καλλιτέχνες. Αλλά οι συγκεκριμένοι δύο ήταν πάρα πολύ καλοί.
1: Κοίτα, και τους απολαύσαμε. Που είχε έρθει και πρόπερση. Που
0: και
1: ήταν,
0: τι ωραία, παιδιά, στη Σαρέξπο. Τώρα να πούμε και για τη Σαρέξπο. Μπράβο,
1: ναι,
0: μπράβο.
1: Το είδες. Είδες το πρόγραμμα.
0: Το είδα το πρόγραμμα. Η αλήθεια
1: σου καλύτερο πρόγραμμα,
0: είναι, για πες,
1: νομίζω, σύμφωνα με το γούστο το δικό μας.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, στην γιορτή τέχνης. Εκεί νομίζω ότι για τα δικά μας τα γούστα η Σερέξπο είναι λίγο παραπάνω, να το πω, εμπορική, να το πω λίγο πιο mainstream, να το πω, η μουσική
0: είναι, και
1: πιο
0: φέτος
1: λαϊκή.
0: Νομίζω είναι full εμπορική.
1: Ναι. Έχει πάρα πολύ, θα είναι και ο Οικονομόπουλος.
0: Ο Οικονομόπουλος όμως δεν είναι με είσοδο. Δεν θα είναι δωρεάν.
1: Εντάξει. Όποιος θέλει να πάει να δει Οικονομόπουλο, ρε φίλε.
0: Εδώ που τα λέμε, είναι μεγάλη υπόθεση όμως αυτό το δωρεάν που προσφέρει η Σερέξπο στους πολίτες της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.
1: Είναι τώρα, τι λέμε. Ναι.
0: Γιατί και όλος ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να διαθέσει, να διαθέτει συνέχεια χρήματα για τέτοιες απολαύσεις, γιατί η μουσική είναι απόλαυση.
1: Εντάξει, ναι, είναι κάποιες συναυλίες που τώρα άκουσα και το Σιλβόλιο την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν. 55 ευρώ το φθηνότερο και κάτι 70 αν ήσουν πιο μπροστά. Ήθελα και εγώ να πάω, με το που το άκουσα, λέω άστα. Άστο. Άκου να σου πω τώρα.
0: Για
1: γιορτή τέχνης, 4 έως 12 Σεπτεμβρίου. 4 Σεπτεμβρίου Pix Lux. 5 Λοκομόντο.
0: Λοκομόντο θα πάω κι εγώ, να ξέρεις. Θα πάμε
1: πάω
0: μαζί.
1: Θα πάω και Pix Lux, αλλά έχω και καλύτερα πράγματα.
0: Ναι.
1: Θα σου πω τώρα μόνο συναυλίες. Βλόσπα και Μικρός Κλέφτης, αυτό Κυριακή. Δευτέρα έχει θέατρο. Τρίτη είναι Cine Night. Τετάρτη μέρα του παιδιού. Θα σε πάω στα πιο ενδιαφέροντα, που είναι την Παρασκευή 11/9, που εκεί θα είναι ο ένας και μοναδικός ο Μίλτος. Θα έχουμε Μίλτο Πασχαλίδη για να δω τι θα τάξω στη γυναίκα μια πάμε παρέα.
0: Πάντως έλεγα σε μια προηγούμενη εκπομπή ότι αν θέλεις να βρεις ενδιαφέροντα πράγματα να κάνεις εδώ στην πόλη μας και στη περιοχή, βρίσκεις. Ναι, παιδιά. Έχει πολύ ωραία πράγματα. Και θεατρικές παραστάσεις με το ΔΠΘ και παραστάσεις άλλες που έρχονται. Και δωρεάν, αυτό το εγώ το τονίζω, και δωρεάν παραστάσεις και μουσικές και τα πάντα όλα. Και σε καταστήματα της πόλης εστίασης, κατά καιρούς, ωραία γκρουπάκια.
1: Έχει πάρα πολύ ωραίες τοπικές μπάντες.
0: Έχει.
1: Πολύ ωραία. Παράδειγμα, η Στέντρο που έχουν έρθει τα παιδιά εδώ πέρα αρκετές φορές. Είναι και φίλοι μας.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα στο σταθμό.
0: Και η No ID. No που ID, είναι η Αντζελίνα μας. Εκεί και τραγουδάει.
1: Σωτήρης Μπακριτζής, ο καθίστας μας. Πολύ φίλος.
0: Έχει πολύ ωραίες μπάντες.
1: Δεν είπες όμως το κυριότερο που μου αρέσει εμένα ακόμη πολύ. Πανηγύρι, ρε φίλε.
0: Πανηγύρι.
1: Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα πανηγύρια, ρε φίλε. Έχει φαγητό, έχει δώρα. Ναι.
0: Έχει Λούνα Πάρκ.
1: Έχει, ναι.
0: Έχει. Και από αυτό έχει.
1: Νομίζω ότι ο παλιμπεδισμός μου.
0: Και από αυτό έχει. Και πανηγύρια έχει και χορούς. Έχει και.
1: Με το χορό δεν το έχω, ρε φίλε. Αλλά εντάξει, κάθε φορά που λες πανηγύρι, σκέφτεσαι απευθείας. Σουβλάκια θα έχει. Και έχει πάντα, ρε φίλε.
0: Σουβλάκια στα σέρας. Πάντα. Από το πρωί. Έχει σουβλάκι και μπουγάτσα. Τελείωσε. Ειδικά το σουβλάκι είναι από νωρίς το πρωί. Τελείωσε. Είσαι ρε, το σουβλάκι είναι σήμα κατά τεθέν.
1: Τώρα τι, είμαστε μερακλείδες και τρώμε. Τι, δεν κατάλαβα.
0: Είμαστε, τρώμε.
1: Μου πει τώρα τον ήμουν Θεσσαλονίκη, δεν έτρωγα.
0: Εσύ φαντάζομαι να τρώγε παντού. Έτσι εγώ. Με όρεξη πολύ.
1: Εσύ περπατούσα στον δρόμο, με βλέπανε οι τελιβεράδες στην Κοζάνη που ήμουν φοιτητής και λέγανε
0: ναι.
1: Αυτός είναι.
0: Ήσουν και στα μέρη μου φοιτητής, όχι τίποτα άλλο. Εγώ ήρθα φοιτητή εδώ, εσύ πήγες στην Κοζάνη. Είδες, ναι.

0: Ανάποδος.
1: Ανάποδα το πήραμε.
0: Ναι. Τι να κάνω.
1: Λοιπόν, πάλι έπαιζε τραγούδι κάτω που δεν ακούσαμε.
2: Ξέρεις,
1: θα κάνω. Θα το ξαναβάζω από την αρχή και θα τα ακούμε.
2: Πλαγιάνεις.
1: Ωραία. Και είναι η ανισόπεδη δίσκο.
2: Wow.

0: Τι ωραία που περνάμε εδώ και πόσο γρήγορα περνάει και η ώρα με την κουβεντούλα.
1: Έβαλε και λοκομόντο, ρε φίλε.
0: Έβαλε και λοκομόντο, να έτσι προειδεάζω τον κόσμο. Προετοιμάζω εδώ την κατάσταση αυτή που έρχεται την ωραία. Ελπίζουμε να είναι και το ίδιο ωραίο από κοντά όπως τους φανταζόμαστε.
1: Ξέρεις, το γιο μου με λοκομόντο τον κοιμίζω κάθε βράδυ με το καραπέριμ, ρε φίλε. Μόνο με αυτό κοιμάται.
0: Βλέπω στο μέλλον έναν ραδιοφωνατζή να έρχεται. Να ανατρέφεται με τις σωστές αρχές.
1: Αν μας πεις φωτογραφία όντως μηνών να σκαλίζει την κονσόλα και εμένα γίνει νωρίτερα να σκαλίζει την ψυχή μου, γιατί πήγε να τη χαλάσει κάποια στιγμή.
0: Έτσι με τα παιδάκια.
1: Αλλά ήταν εκεί πέρα πάνω. Για να πούμε τώρα αυτό το πολύ ωραίο που λέγαμε, ποιο ήταν το πρώτο σποτάκι το που ηχογραφήσαμε.
0: Έλα, πες αυτό και να πάμε στις διαφημίσεις.
1: Δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
0: Πες το γρήγορα.
1: Ήταν ο σύλλογος Περιστεράιδων Νομού Κοζάνης. Έκανε χορό και ήθελαν κάποιους οι οποίοι να μην είναι σοβαροί και να κάνουν το σποτάκι.
0: Και διάλεξαν εμένα. Φυσικά, ποιον άλλο θα διάλεγαν.
1: Το θέμα ήταν το show που είχε στα γύρω σου.
0: Μέχρι και έφτασε η χάρη σου.
1: Ναι, μετά από 8 χρόνια στην Κοζάνη. Και τώρα δεν ξέρω, θα προσπαθήσω να ηχογραφήσει και να είσαι μέσα στο κόνσεπτ του σποτ. Και ρε φίλε, να είναι οι άλλοι απ' έξω και να κάνουν τώρα τα διάφορα γνωστά του. Οι φίλοι και στην παραγωγή τότε στην Κοζάνη. Έκανα κανένα τριώρο και πάλι δεν βγήκε καλό.
0: Πάντως νομίζω ότι σχετικά συντηρητικό το δικό σου σποτάκι με άλλο που έχω ακούσει εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Υπήρου, να πω, των Γρεβενών. Είχε εκεί κάτι, όχι, ήταν κάπου αλλού, ήταν παραδίπλα. Ράδιο Δεσκάτη. Λοιπόν, κάτι τρελά.
1: Γρεβενά είναι αυτό, ρε.
0: Κάτι τρελά, παιδιά, σποτάκια.
1: Ναι.
0: Κάτι πολύ ωραία. Θα στα πω μετά και θα αφήσουμε να παίξει λίγο ακόμη μουσική.
1: Συγγνώμη,
0: και να πάμε
1: λίγο
0: σε διαφημίσεις.
1: Μάρθε, ζηλεύεις, μόνο αυτό έχω να σου πω. Μετά την καλησπέρα μου από την Καλαμαριά, και α μην θες να λες ότι δεν είσαι Καλαμαριά, ότι είσαι λίγο πιο κάτω, στην Αρετσού, Καλαμαριά είσαι.

0: ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεος συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Β, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης Σερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Κιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Captain, Psycho Break, Balothizer, Gemma, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
5: Okay, πίσω στο θέμα
4: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κίμησης Σερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός Κουζίνα Μπαρ.
6: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
8: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απότολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
9: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
10: Τηλέφωνα 23 21 0 65 875 και 69 73 30 80.

0: 2-10-77-71.
1: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 31 Μύκονος, Ρέθυμνο, Νάξος, Ηράκλειο, Καβάλα, Λίμνος, Σύφνος, 34 Χανιά, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, 37 Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, 40 Καλαμάτα.
3: Κόσμος στους 93.

0: Αυτά είναι. Έχεις εδώ τον Ηλία παρέα. Λέμε εδώ τα δικά μας, τα κουτσομπολιά μας, την προϊστορία μας στα ραδιόφωνα. Ανά τη χώρα, εκεί που έχουμε βρεθεί, για τις εκπομπές των αλλών, ποιον ακούμε, ποιον δεν ακούμε, πότε ακούμε και όλα αυτά τα σχετικά. Και το ρωτάω κιόλας, και τώρα τι ακούμε, και μου λέει, βάλε σερ, βάλε το μπελίβ.
1: Εντάξει, έρχονται μετά, παιδιά στα ρούδια μόνα τους, ρε παιδί μου.
0: Μετά, αφού το διάλεξε εσύ, εγώ να πω όχι, δεν μπορώ να πω όχι, ρε παιδιά. Έχω παρέα, θα πω και όχι, μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Καλησπέρα. Δεν μάθουμε να πλησιάζουμε, έτσι.
0: Να πούμε καλησπέρα στον κόσμο που μας ακούει.
1: Και από όλους, έχουμε κανέναν.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Γιατί πολλοί μας ακούνε, τι, επειδή δεν σου στέλνουν εσένα μηνύματα.
1: Καλό μου στέλνουν μηνύματα.
0: Καλό μάθες εσύ εκεί με τα μηνύματά σου. Καλησπέρα σας εκεί έξω. Ανοιχτά σήμερα τα εμπορικά καταστήματα της πόλης μας. Πέμπτη απόγευμα, εδώ στα Σέρας. Κίνηση εγώ βλέπω έξω στους δρόμους και σπάνα λες εσύ ότι η πόλη σιγά σιγά αδειάζει.
1: Εφού οι μισοί έχουν φύγει σε άδεια.
0: Εντάξει, όχι, όχι. Δεν είναι η μισή. Μη λες εσύ τώρα και απογοητεύομαι εγώ που παίρνω σε δύο εβδομάδες άδεια. Μα τι πράγματα είναι αυτά. Λίγο να σκεφτόμαστε και τη θέση του άλλου. Πόσο δύσκολο είναι μέχρι να πάρει άδεια να φύγει.
1: Δεν είμαι καλός άνθρωπος, το ξέρω, ρε φίλε. Σωστή όμως.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν από τα διαφημιστικά μηνύματα να πούμε με τους Τέξας και το Summerson. Παλιό και αγαπημένο και αυτό. Ξέρεις, εγώ μου αρέσουν όλα αυτά τα παλιά.
1: Και εμένα.
0: Μου θυμίζουν έτσι τα νιάτα μου. Και λέγαμε εδώ και για άλλες περιοχές της χώρας που κάναμε ραδιόφωνο και λέγαμε και εδώ και τα και αστεία περιστατικά.
1: Κοζάνι, ρε Σιβόβο.
0: Λοιπόν, μάλλον θα το καθιερώσουμε εμείς και θα κάνουμε συνέχεια μαζί εκπομπές, γιατί πολύ μου αρέσει η παρέα σου, να ξέρεις.
1: Ωραία. Βασίλη, τα ακούς.
0: Ηλίας Παπάζογλου και Κίχα Τζιμπαβλίδου κοντά σας σήμερα μέχρι τις 8, πάντα μέσα από το ράδιο Κόσμος και τους 93. Ας ακούσουμε και τη ΣΕΡ.

0: πάλι θες να μιλήσουμε.
1: Να σου πω, ρωτάς εμένα θα μιλήσουμε.
0: Έλα, έλα, λέει, γιατί θες να μου πεις δηλαδή, τώρα, τι είναι αυτό το τόσο σημαντικό.
1: Γιατί με κομπλάρεις, φίλε.
0: Έλα.
1: Και βλέπεις τώρα ότι θέλω εγώ διαβάσω.
0: Έλα, σε πειράζω, αφού το ξέρεις. Για πες.
1: Και δεν μου λες τώρα.
0: Ναι.
1: Να πούμε το πιο ωραίο.
0: Έλα,
1: πες. Θα πας.
0: Α, ναι. Λοιπόν, θα σας πω που θα πάω διακοπές. Φέτος έχει βουνό, παιδιά. Εγώ θάλασσα δεν θα πάω. Ή θα πάω πολύ πολύ λίγο προς το τέλος των διακοπών και σε μέρη που έχω ήδη ξαναπάει. Όμως, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα πάω Πήλιο.
1: Είσαι από αυτούς που ανεβαίνουν τα κατσάβραχα, δηλαδή.
0: Μ' αρέσουν, ναι. Και... και όχι με αυτοκίνητο, με μηχανή.
1: Ακόμα όσο πας και το χειροτερεύεις, δηλαδή.
0: Έλα, ναι, μηχανή. Και θα, φοράω, και θα φοράω και στολή.
1: Σαν την άλλη φορά που
0: γιατί, παιδιά, ε. Ευχαριστώ πολύ, εντάξει.
1: Τα λες στον αέρα, δεν συντόμω.
0: Τώρα μου θυμίζει αυτό μια γνωστή μου που μου λέει: πάρε εσύ ταξίδι με τη μηχανή, θα μου γυρίσει πάλι άρρωστη. Όχι, κατά καλό καιρό είναι πάλι άρρωστη, θα γυρίσει ώρα εσύ, Ηλία. Όχι, δεν θα γυρίσει.
1: Καλό καιρό είναι.
0: Μην μου λες τέτοια.
1: Να
0: θα
1: σου
0: πάω,
1: πω,
0: θα πάω, ναι.
1: Τα κράνη που φοράτε έχουν Bluetooth για να μπορείτε να μιλάτε.
0: Τα πάντα έχουν.
1: Και μπορείτε να μιλάτε, δηλαδή, σε δρομή.
0: Φυσικά και μιλάμε. Ναι, έχουμε εντοπικοινωνία, πώς το λένε. Ναι.
1: Γιατί εγώ ταξίδι χωρίς επικοινωνία δεν μπορώ, ρε φίλε.
0: Έχουμε τέτοιο και όταν βαρεθώ να ακούω τον σύζυγο που οδηγεί, ναι, τη μηχανή,
1: ναι,
0: το κλείνω εγώ και ακούω μουσική.
1: Εγώ πάλι δυναμώνω.
0: Τον γιώνω δηλαδή. Αλλά εντάξει, είναι ωραία τα ταξίδια με τη μηχανή, αρκεί να είσαι προσεκτικός, να φοράς το λες και όλα τα σχετικά, να είσαι όσο γίνεται προστατευμένος, γιατί κατά ψέματα η μηχανή δεν είναι αυτοκίνητο.
1: Δύσκολα πράγματα με τις μηχανές, ναι, και έγινε και πρόσφατα ένα σκηνικό.
0: Ναι, πολλά γίνονται,
1: ναι,
0: εμείς τα απευχόμαστε αυτά και,
1: δύσκολο, ναι, εγώ
0: και λέμε και στους μικρότερους γενικότερα να είναι λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο να φοράνε το κράνος, λίγο κάνουν πουφανάκι. Ναι, παιδιά, καλό είναι να φοράμε και λίγο, έστω τα βασικά.
1: Προτιμώ το αυτοκινητάκι μου, air condition, το πιο σημαντικό.

0: διαφορετικό. Και ας πάμε.
1: Εντάξει, όπου, αυτοί ναι, που ναι, είναι λάτρες της μηχανής κάτι βρίσκουν
0: πολύ,
1: το διαφορετικό.
0: Πολύ
1: ναι,
0: λάτρες,
1: είναι πολύ. Ναι, και εδώ στην περιοχή μας είναι πολύ.
0: Ξέρεις ότι έχουμε εκπομπή για τους λάτρες των μηχανών, έτσι.
1: Ναι, ναι, ξέρω.
0: Ξέρω να σταμάτησε για καλοκαίρι. Πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Να και ένα συνάδελφο που τον έχω γνωρίσει το ραδιόφωνο.
1: Έχει.
0: Πολύ ναι, έχω γνωρίσει μόνο έχει. Τον. Αχ, πώς το λέγαμε, νομίζω Δημήτρη να το λέγαμε, Βασίλη. Ένα παιδί τέλος πάντων. Και τον έχω γνωρίσει μόνο την Κέλλη, την Εμμανουηλίδου. Καταλαβαίνεις ότι έχω γίνει γνωστό Μαϊντανός, έτσι έχω πάει σε όλες τις εκπομπές.
1: Α, εσύ παντού έχεις πάει. Όταν πηγαίνεις, θα μου λες να ακούω τι λέτε.
0: Τι, άστο, καλά, κοίτα τώρα θα
1: με σπηλιά. Να ακούω τι λέτε και να διασκεδάζω και να απολαμβάνω τα ωραία που λέτε.
0: Είμαι πειρακτήρης.
1: 20 λεπτά λοιπόν βρισκόμαστε μετά από τις 7. Ράδιο Κόσμος ακούτε στο 93 από τις Σέρες. Από όπου και αν μας ακούτε να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Και να μην ακούμε μόνο εδώ τα κουτσομπολιά τα δικά μας. Να ακούμε και μουσική. Ακούμε τους Blondie και το Heart of Glass.
0: Άνοιξε γραμμές. Να δούμε, θα πάρει κάποιο τηλέφωνο. 2321-06-33-33. Και όποιος θέλει, βγει και αέρα να δούμε τι θα μας πει.
1: Εσύ θα το βγάλεις στον αέρα, εγώ δεν ξέρω πώς. Εσύ θα κάνεις αυτά.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου φωτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.
1: Και ενώ σου ψάχναμε ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι που άκουγα τις προάλλες και γελούσα μόνη μου στο αυτοκίνητο. Θα τα ακούσουμε μετά.
2: Μέχρι να διαφυγείς το Σπανουδάκης είναι και αυτή εδώ πέρα.
1: Ναι, να έρθει εδώ και να πει τέρμα παιδιά.
2: Τέρμα, γεια σας.
1: Μαζέψτε τα, άντε bye. Και όσο ψάχναμε, μπήκε μια χαρούλα Αλεξίου που δεν κολλούσε καθόλου με το προηγούμενο τραγούδι, αλλά δεν πειράζει.
2: Όχι, τώρα που είπες το μεταξύ πρωτοκάλλου, αυτό που είπε, άντε bye.

0: Έχεις ακούσει την Παριστή Τζου που το κάνανε η Ιουλία Καραμπατάκη με τον...
1: Φυσικά και μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Κόλλησα ο Λιάκος ή αλλιώς...
1: Όχι, πώς λέγεται. Τώρα κόλλησε και εμένα το μυαλό, αλλά εντάξει θα το θυμηθούμε στην πορεία, δεν πειράζει. Όχι, εσύ ήρθες. Να ακούσουμε λοιπόν τα νέα φτερά.
0: Εισβολέας.
1: Μπράβο, ο εισβολέας. Από τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Το τραγούδι αυτό θα μας οδηγήσει στα διαφημιστικά μηνύματα των 7:30. Για άλλα 30 λεπτάκια θα μας ανοιχτούν εκεί έξω όσοι μας ακούν. Αλλά θα ακούσουμε και αυτό το τραγούδι που ψάχναμε πριν και θα γελάσουμε παρέα μετά τις διαφημίσεις.
0: Okay.
2: Και δεν πιστεύεις πια ποτέ σου κανένα και δεν πας πουθενά.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνά ζωντανά.

0: κατάσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
1: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Η ΑΕΚ γνώρισε την πρώτη της ήττα στα φιλικά προετοιμασία στην Ολλανδία. Με 2-1 από τη Samsung Sport, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δμάζει νέα πρόσωπα και τον Λόβρο Μάγερ να κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του λίγες ώρες μετά την υπογραφή του συμβολέου του με την Ένωση. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Γκουστάβο Σα, προκειμένου να υπογράψει στον Ολυμπιακό για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Ο ταλαντούχος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός δήλωσε πως παίζει στις θέσεις 8 και 10, προσθέτοντας ότι θα κάνει ό,τι του ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ. Χωρίς εκπλήξεις, η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Μπάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Εκτός έμεινε ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Με πίστη στις δυνατότητες της ομάδας του, αλλά και απόλυτο σεβασμό απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, ο Αλέσιο Λύση εμφανίστηκε αισιόδοξος για πρόκριση του ΠΑΟΚ εν ώψη της σημερινής ρεβάνς στην Τούμπα για τα προκριματικά του Europa League. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός έκανε το μεγάλο μπάμ ολοκληρώνοντας τη συμφωνία με τον Σιλβέιν Φρανσίσκο, που θα φορά τη φανέλα του Τριφυλιού για τα επόμενα 3 χρόνια.
2: Κόσμος στους 93.

0: φέρε τα γαρίφαλα, φέρε τα πιάτα.
1: Χαμήλωσε,
0: τα παλιά.
1: Χαμήλωσε το κι άλλο, ναι, πραγματικά. Τι, είδες τι βάλαμε τώρα.
0: Είδα, εσύ είδες. Αυτό άκουγα ένα πρωί και γελούσα μόνη μου στο αυτοκίνητο. Και γελάω μόνη μου και θα λένε, ξέρεις, αυτοί που με βλέπουν στον δρόμο, θα λένε τι έπαθα αυτή η πρωί. Τέτοια κέφια ξυπνάει πρωί-πρωί από τις 8-8.30 και γελάει μόνη της.
1: Εντάξει, ο Μιλιώκας είναι από τους τραγουδιστές, τους οποίους έχει βγάλει τέρμα λυπητερά τραγούδια. Α πούμε, το για το καλό μου, ρε παιδί μου. Αλλά έχει βγάλει και κάτι
0: τέτοιο. Όμως αυτό το θυμόσουν εσύ. Εννοείται. Όταν ήμουν παιδί, αυτό το τραγούδι, αυτό το άσμα, το θρυλικό.
1: Σχεδόν συνομιλικοί είμαστε.
0: Ναι, καλά.
1: Δεν θα βγάλουμε τώρα τις μας στον αέρα.
0: Λοιπόν, θα τους αφήσουμε να το απολαύσουν.
1: Ναι,
0: και θέλω πραγματικά να ακούσετε το τέλος του τραγουδιού. Ακούστε όλο το στίχο, αλλά ακούστε και το τέλος και τα λέμε μετά.

0: τραγούδια για προεκλογική εκστρατεία μου ακούγονται αυτά, ρε Σίλια.
1: Ξέρεις πώς το έβαλα πρώτη φορά.
0: Για πες.
1: Με ρωτήσαν τα πολιτικά μου, πιστεύω. Και λέω, περιμένετε, παιδιά, αλλά θα σας βάλω ένα τραγούδι το οποίο ταιριάζει.
0: Ήμουνα σίγουρα, αν και έχω να το ακούσω χρόνια, αλλά πραγματικά μου θύμισε τις εποχές εκείνες που βγαίνανε στους δρόμους με εκείνα τα αυτοκίνητα, με εκείνους του Ντελάλιδες εκεί πέρα και παίζαν τα τραγούδια για τα κόμματα.
1: Ναι, ρε, συμφωνώ. Το έχει διασκευάσει και ο Δελιβοριάς.
0: Το είχε ο κόσμος.
1: Το έχει διασκευάσει και ο Δελιβοριάς, αλλά αυτός ο Χάρη Κλίν ήταν πρωτοπόρος, ρε φίλε.
0: Ο Χάρη Κλίν πρώτα απ' όλα ήταν ευφυής. Σαν άνθρωπος.
1: Πανέξυπνος,
0: με απίστευτο χιούμορ, ταλαντούχο σε πολλά πράγματα.
1: Ο πρωτοπόρος στην Ελλάδα, ο οποίος έκανε πολιτική σάτιρα. Ήταν πρώτος που το έκανε.
0: Ναι, ναι, τον θυμάμαι.
1: Ερχόμενος από την Αμερική. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί βέβαια, εντάξει, από εκεί ήταν η ιδέα. Στην Αμερική προϋπήρχε. Γεια, βάλτο και
0: είμαστε έτοιμοι για εκλογές, όπως καταλάβατε. Εντάξει, πάμε. Προεκλογική εκστρατεία τώρα.
2: Καιρό

0: δεν έχει τελειωμώσει σήμερα αυτό που γίνεται. Ήρθε και η Ατζελίνα.
1: Την τρόμαξες και έφυγε, ρε φίλε.
0: Τι ξέρω, λέει, χτυπούσε ένας ναγερμός κάτι. Ατζελίνα, όλα εσύ τα προκαλείς. Τι πράγμα είσαι εσύ, ρε παιδί μου. Σύφουνας είσαι, σύφουνας.
1: Άκουσες που τώρα ιστορία γελάς. Θα βάλεις μίλητο μετά.
0: Όχι, δεν θα βάλω μίλητο μετά.
1: Όταν θα βάλεις μίλητο.
0: Θα δεις, θα βάλω.
1: Δεν σου λέω. Τώρα.
0: Δεν σου λέω γιατί κάνεις παρεμβολές επικίνδυνες.
1: Για να πάω τη γυναίκα μου στην αυλή Πασχαλίδη. Είχαμε πει, ρε παιδί μου, τότε πριν από αρκετά χρόνια. Μία μέρα θα πάμε στην αυλή και μία μέρα θα διαλέξει η γυναίκα μου που θα πάμε. Τότε δεν ήταν γυναίκα μου, ήταν απλά η κοπέλα μου, έτσι. Λοιπόν, και μου λέει, οκ. Την πάω την πρώτη μέρα στην αυλή Πασχαλίδη και την επόμενη μέρα με πηγαίνει σινεμά. Θερινό σινεμά. Δηλαδή, μέχρι στιγμής είναι ιδανικό όλο αυτό. Ξέρεις, ραντεβουδάκι με την κοπέλα σου σε θερινό σινεμά. Και ποια ταινία με πάει να δω.
0: Για πες. Το περίμενα ότι κάτι τέτοιο θα είναι στο τέλος. Για πες.
1: Sex and the City 2. Το θέμα ποιο είναι.
0: Καλά να πάθεις.
1: Ευτυχώς πάμε σε θερινό.
0: Καλά να πάθεις. Μόνο αυτό σου λέω.
1: Έλα,
0: καλά
1: θα
0: να
1: σου
0: πάθεις.
1: Πω, πήρε βατόμουρο.

λέγαμε πριν εδώ με τον Ηλία τον Παπάζουγλου, ότι ήρθε το καλοκαιράκι, οι ζεστούλες έχει πολλές. Σιγά σιγά ένα αραιώνουμε από εδώ, είτε επειδή πάμε διακοπές, είτε επειδή ζεσθενόμαστε πολύ. Θα μαζευτούμε όμως όλοι. Σωτηρία Καλακίδα ήταν εδώ στο τηλέφωνο που χτυπούσε πριν. Μια μέρα θα είμαστε τρίο, το τρίο Μπελκάντο εδώ πέρα. Χαμός θα γίνει. Ορφέας Σπερίδης, η Φωτοβολίδα. Ένα τεταρτάκι πριν από το τέλος για σήμερα. Μια ακόμη διαφορετική εκπομπή από τις προηγούμενες.

0: Καλοκαιράκι έχουμε, τις τελευταίες ημέρες του μήνα διανύουμε. Πάει και ο Ιούλης, έρχεται ο Αύγουστος. Ας ξεγηθούμε όσο προλαβαίνουμε στις παραλίες, κοντινές, μακρινές. Για πες, εσύ πήγες θάλασσα?
1: Όχι.
0: Να, ναι, αλλά είπαμε,
1: λέω να πιτώρεις κάρο Σαββατοκύριακο, ρε φίλε.
0: Είπαμε ναι, εσύ παίρνεις άδεια πριν από μένα, είπαμε.
1: Ναι. Εντάξει. Και μια εβδομάδα παραπάνω από σένα, δεν ξέρω αν το είπαμε και αυτό.
0: Εντάξει, ευχαριστώ που μου το θυμίζεις και αυτό.
1: Δεν μου λες τώρα. Σύλληψη καλακίδα και το άφησε να περάσει τον ντούκου.
0: Είπαμε, δώσαμε εδώ υπόσχεση, δώσαμε υπόσχεση με τη Σωτηρία την Καλακίδα ότι θα είμαστε εγώ και εσύ, εσύ και εγώ και η Σωτηρία Καλακίδα.
1: Πάει το στούντιο, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
0: Θα γίνει και αυτό.
1: Ανακαίνιση θες, Βασίλη μου.
0: Έχουμε ένα μήνα ακόμη για το, στο καλοκαίρι μέσα που εντάξει είναι ένας περίεργος μήνας γιατί θα λείπουμε από εδώ και από εκεί. Αλλά έρχεται μετά ένας ωραίος χειμώνας, πολύ μου αρέσει ο χειμώνας
1: και
0: παιδιά,
1: μένα, ρε,
0: που
1: φίλε.
0: Θα κάνουμε και πιο πολλές εκπομπές και θα κάνουμε ωραία πράγματα.
1: Αν και Σεπτέμβρη πάλι Ατζελίνα, καλοκαίρι είναι.
0: Θα έρθει χειμώνας, δεν θα έχει ζέστη, μην ανησυχείς. Okay. Ήρθε εδώ η Ατζελίνα.
2: Μας... Είναι κάσονας για 150 ώρες. Όχι.
1: 150-24.
0: Κάνε διαίρεση να το βρούμε εδώ πέρα.
1: Ο τζάμπα μηχανολόγος είμαι έτσι. Πρέπει να κάτσω να κάνω τώρα το 150-24.
0: Τώρα τέτοιες ώρες δύσκολες δεν
1: είναι. 6,5 μέρες σου κάτι ψηλά είναι. 6 μέρες. 6 μέρες καύσωνα. Ατζελίνα, είναι σίγουρο ή μα τα λε τώρα.
0: Πάντως, Ατζελίνα, καλά που ήρθες και εσύ και κατέβασες εδώ τη θερμοκρασία που δείχνει το κλιματιστικό. Γιατί ήρθε πριν από μένα ο Ηλίας. Ηλία, στο πόσο το είχαμε τόση ώρα και ψήθηκα εδώ πέρα. Καλά που ήρθε η Ατζελίνα και έκανε το μάντο εδώ.
1: Τι ξέρω, απλά το άνοιξα.
2: Υπάρχει δουλειά.
1: Ναι. Πώς φαίνεται ότι τα έχει ψάξει όμως, ε.
0: Α, έτσι λέει, ε.
1: Εγώ πάω όταν ανοίγω και φεύγω.
0: Τούρμπο, λέει τούρμπο έγινε η Ατζελίνα που ήρθε εδώ και έχει ζέστη. Ατζελίνα Ανδρεάδου μετά από εμάς τους δύο. Σήμερα κάναμε πολύ ωραία παρέουλα. Είπαμε πολλά, ελπίζω να μην γίναμε κουραστικοί. Ακούσαμε και όμορφες μουσικούλες. Ακούσαμε πολλά και διάφορα. Ακούσατε πολλά και διάφορα. Κική Χατζηπαυλίδου και.
1: Ηλίας Παπάζογλου. Καρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ήταν
0: εγώ
1: πάρα πολύ
0: ωραίο.
1: Ευχαριστώ
0: που αυτό προσκλήθηκες και μου στείλες μήνυμα σήμερα και μου είπες να έρθω το απόγευμα να κάνουμε μαζί.
1: Ναι, φίλε, δεν ξέρεις, είμαι μόνο στο σπίτι.
0: Δεν ξέρεις σε τι φάση δύσκολη είμαι και πίεση που έχω αυτό το διάστημα με βρήκες. Αλλά πέρασα πολύ όμορφα μαζί σου. Ευχαριστώ και εγώ για την παρέα.
1: Έχω κανονικά τέτοια ώρα. Θα πρέπει να είμαι σε κάποιο πάρκο και να κυνηγάω το γιο μου, έτσι. Το ότι ο γιο μου είναι στα πεθερικά μου μαζί με τη σύζυγο για μεγαλύτερη ευκαιρία.
0: Και βρήκες εσύ η ευκαιρία και τη καπούλα.
1: Μπαρέ που εγώ χαιρέτησα του ακροατέ μου την Τρίτη, έτσι.
0: Εσύ χαιρέτησε. Μάλλον δεν έχει σκοπό να διακόψει για το καλοκαίρι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, εσύ φτάσαμε στις 8. Εγώ φταίω σίγουρα, ναι. Εγώ φταίω.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ και ο καύσωνας. Λοιπόν, αφήκα σε μίχα. Don't worry, be happy. Παίζει από πίσω, αλλά πού να το ακούσετε με αυτά που λέμε εμείς εδώ. Θα σας χαιρετήσουμε, θα σας ευχαριστήσουμε και θα δώσουμε στη σκυτάλη εδώ στο όμορφο το κορίτσι, την Ατζελίνα Ανδρεάδου. Καλό σας απόγευμα. Ακόμα απόγευμα έχουμε. Bye.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economouseres.gr.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Νύχτα αγωνία στο νότιο Ρέθυμνο, δύο νεκροί πυροσβέστες κάηκαν σπίτια και καταλήματα, ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, αγωνιώδης απεγκλωβισμοί διαθαλάσσης, θυελώδης η άνεμη και τη νύχτα. Τρίτος νεκρός πυροσβέστης εντοπίστηκε στην πυρκαγιά του Γηθίου. Πολύ δύσκολη η κατάσταση και στο πλωμάρι της Λέσβου, όπου η μάχη

0: Με τις φλόγες συνεχίζεται με δυνατούς ανέμους. Συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και ο οδηγός απορριμματοφόρου για τη φωτιά στην Πάρο, που εκδηλώθηκε στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης σε χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα Μαρκόπουλου Μεσογείας Αττικής. Μεγάλη πυρκαγιά στα Μούγκλα της Τουρκίας με τους καπνούς να φτάνουν μέχρι την πόλη της Μυτιλίνης. Γερμανική τεχνογνωσία στους ελληνικούς σιδηροδρόμους με την Deutsche Bahn να αναλαμβάνει χρέη τεχνικού διευθυντή για την αναδιοργάνωση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας μας. Συγκρότηση διεθνού συνασπισμού θέλει το ΡΙΑΤ για την προστασία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.

λεπτάκια μετά τις 8 είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Κόσμο. Είμαι η Αντζελίνα Ανδρεάδου, τα λέμε κάθε Πέμπτη στις 8. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 9.30 περίπου σήμερα. Να χαιρετήσω τα τρελόπαιδα, τον Ηλία και την Κική που σας κράτησαν παρέα για τις προηγούμενες 2 ώρες.

30 λοιπόν Ιουλίου εσείς φτάσαμε στο τέλος αυτού του μήνα που φάνηκε σαν τρίμηνο, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι ατελείωτος ήταν αυτός ο Ιούλιος. Τι πράγμα κακό. Αυτός και ο Γενάρης. Δηλαδή εβδομάδα, μήνας που έχει 5 εβδομάδες. Τραγικό, ήταν ατελείωτος παιδιά, ατελείωτος ο Ιούλιος. Κουράγιο, φτάσαμε στο τέλος, αύριο βγαίνει να πάει στο καλό. Δηλαδή κράτησε κανένα εξάμηνο αυτός ο μήνας. Φτάνει, είναι η Σάφη. Λοιπόν, 2-3-21-0-61. Τι 61, τι λέω Χριστέ μου, 63-3-33. Είμαι ακόμη από τη ζέστη, μη μου δίνει τη σημασία. Λίγο θα συνέλθω. Εγώ δεν την παλεύω, να ξέρετε. Είμαι χάλι, έχω κακό χάλι. Χτυκιό έχω αυτή τη στιγμή. Το έβαλα εδώ στο τούρμπο, οι άλλοι το είχαν στους 25 αυτό το πράγμα. Και στο γραφείο στην πρωινή μου δουλειά έτσι. Εκεί το έχουν στις 26 ρε παιδιά, δηλαδή κλείστε εδώ πέρα, τελείως. Εκείνο χτυπάει η θερμοκρασία και σταματάει εντωμεταξύ. Και είμαστε σαν τις σαρδέλες, γραφείο με εταιρεία ρεύματος και... Δεν καίει το air condition ρε φίλε, δηλαδή θα γυρίσουμε επεισόδιο 10 της εντολής. Λυπηθείτε με κάπου. Παραλήρημα κι αυτό στο πρώτο μικρόφωνο, μη μου δίνετε πολύ σημασία μεγάλη. Λοιπόν, λίγο να φτιαχτώ, να οργανωθώ και επιστρέφω σε λιγάκι. Επόμενο τραγούδι για τη συνέχεια θα πάμε σε The Hooters και Johnny B.

Αυτή λοιπόν, λοιπόν ήταν και οι The Hooters. Παιδιά. Okay. Έχουμε περάσει ήδη και ακούμε Led Zeppelin. Γυρνάμε πίσω στο 1979. Ακούμε το τραγούδι All of My Love. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, μας περιμένουν κάπου, διάβασα, δεν θυμάμαι πού. Κάπου διάβασα λοιπόν ότι μας περιμένουν 150 ώρες. Εδώ με κάτι πρόχειρους υπολογισμούς είπε ο Ηλίας ότι είναι περίπου 6 μέρες. Παιδιά, ένα θα σας πω. Όπως λέει και ο πατήρ Κλεωμένης, τώρα μας περιμένει θάνατος.

τριών πυροσβεστών. Οι δύο είναι στο Ρέθυμνο, οι πυροσβέστες, και ο άλλος είναι από Γήθιο. Πέσανε βεβαίως πάνω στο καθήκον, ηρωικά. Αλλά αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, 2026 έχουμε, μέχρι πότε, ας πούμε, θα θρυνούμε έτσι θύματα. Τραγικό γεγονός, τραγικό συμβάν. Συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Δηλαδή κάθε χρόνο, σίγουρα, είτε χειμώνας είτε καλοκαίρι, θα πρέπει να θρηνήσουμε οπωσδήποτε θύματα. Είτε πολίτες, είτε θα είναι άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν καθημερινά, ας πούμε, για μας. Και καμιά φορά, ξέρεις, ακούς την είδηση και λυπάσαι για την ώρα και τα λοιπά, και λες, όχι, ναι, συνέβη και αυτό το τραγικό γεγονός και τα λοιπά, και συνεχίζεις την καθημερινότητά σου χωρίς ουσιαστικά να κάνεις κάτι ουσιώδες και ουσιαστικό για να αλλάξει κάπως το τοπίο, ρε παιδί μου. Πώς έχει η ελληνική πραγματικότητα, εάν μπορεί να αλλάξει με κάποιο τρόπο, ας πούμε, μέχρι να σου χτυπήσει τη δική σου πόρτα. Θα πρέπει λοιπόν κάπως, τουλάχιστον, να έχουμε την αντίληψη και την συνέστηση να μπαίνουμε λίγο στις θέσεις των ανθρώπων που χάνουν τους δικούς τους ανθρώπους. Μήπως και μπορέσουμε να σηκωθούμε από τους καναπέδες μας. Και δεν το λέω μόνο για τους άλλους, το λέω και για εμένα. Δεν βγάζω δηλαδή τον εαυτό μου έξω από όλο αυτό, αλλά τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι.

ήταν και η The Rasmus. Ακούσαμε το τραγούδι Live Forever. Έρχονται λοιπόν τώρα και στην παρέα μας η Lynyrd Skynyrd με το τραγούδι Simple.

Φύγαμε λοιπόν και φτάσαμε στο 1998. Συναντάμε τους Manic Street Preachers. Ακούμε το τραγούδι The Everlasting. Τραγούδι που νομίζω θα μας πάει και στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα των 8:30.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις.

Επιστροφή λοιπόν από το διαφημιστικό διάλειμμα των 8:30. Έχουμε περάσει αισίως και στο δεύτερο ημίωρο της πρώτης μας ώρας. Περίπου θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9:30 αυτό το βράδυ, το ζεστό, πάρα πολύ ζεστό της Πέμπτης. Muse και Endlessly το τραγούδι που ακούμε. Να στείλω πολλά πολλά πολλά φιλιά και στο Λευτέρι, τον ηχολήπτη της καρδιάς μας. Καλή ακρόαση, Λευτεράκο μου. Μην ξεχνάτε τα μηνυματάκια σας στα social για εσάς που είμαστε έτσι φίλοι στο Messenger. 2321-063-333 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και φυσικά στο link που σας έχω αναρτήσει στο Facebook μπορείτε και εκεί να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Υπάρχει φόρμα δηλαδή.

Λοιπόν, αυτή η μέρα συνοδεύεται και από ένα άλλο τραγικό γεγονός και θα είναι και το τελευταίο, γιατί εντάξει παιδιά, δεν γίνεται να μην τα πούμε. Με τα λύπης μου σήμερα διάβασα ότι έφυγε από τη ζωή ο Γκλεν Χάνσαρτ, βραβευμένος με Όσκαρα Ιρλανδός τραγουδοποιός, μουσικός και ηθοποιός, γνωστός και ως frontman των The Frames και βεβαίως πρωταγωνιστής της ταινίας Once. Και τα τραγούδια τώρα που ακούμε πίσω, ας πούμε, που σας έχω σε χαλάκι, είναι το When Your Mind's Made Up, είναι από την ταινία Once. Ο καλλιτέχνης λοιπόν, να πούμε ότι χθες σκοτώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες

με τη μοτοσυκλέτα του ενεπλάκη λοιπόν σε τροχαίο δυστύχημα στο Δουβλίνο. Δεν ενεπλάκησαν, αλλά οχήματα μόνος του ήτανε.

Ήταν γεννημένος το 1970, να πούμε, στο Δουβλίνο. Το 1990 ίδρυσε τους The Frames, ένα από τα σημαντικότερα ροκ συγκροτήματα της Ιρλανδίας. Η πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση, να πούμε ότι ήρθε το 1991 στην ταινία The Commitments του Alan Parker. Όμως βεβαίως η διεθνής αναγνώριση ήρθε το 2007, που και εγώ το 2007 το γνώρισα μέσω από την ταινία, το μουσικό δράμα του το Once, του John Carney. Στην ταινία, να πούμε ότι συμπροταγωνίστησε με την Μαρκέτα Ιργκλοβά, με την οποία είχε δημιουργήσει και το folk συγκρότημα Swell Season. Ακολούθησε μετέπειτα σόλο πορεία πάρα πολύ επιτυχημένη. Στην προσωπική του ζωή ήταν σύντροφος της Φιλανδής ποιήτριας Μέρι Σαρίτσα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σοκαρίστηκα. Τώρα δες πως θα φέρνει η φάση. Τις προάλλες, μέσα στην εβδομάδα αυτή δηλαδή, έχουμε Πέμπτη, αυτό τώρα το περιστατικό μπορεί να γίνει τη Δευτέρα, ξέρω εγώ, ή την Κυριακή. Μούσκασε το τραγούδι του, το Lies, που θα ακούσουμε μετέπειτα, και έψαχνα, δεν θυμόμουν τον τίτλο. Εν πάση περιπτώσει, και ήταν η φάση που το άκουγα τώρα Κυριακή Δευτέρα στο repeat το τραγούδι του συγκεκριμένο, και διαβάζω σήμερα αυτή την είδηση. Και παθαίνω σοκ. Είχα δηλαδή πάρα πολλά χρόνια τώρα να ακούσω μουσική του Hazard. Πάρα πολλά χρόνια τώρα, μην τα μιλάμε και δεν μπορώ να πω και ψέμα. Αλλά σοκαρίστηκα πραγματικά πάρα πολύ που συνοδεύτηκε με αυτό το τραγικό γεγονός. Και πόση σύμπτωση, ρε παιδί μου. Και έρχομαι σε αυτό το σημείο να πω σε ένα αγαπημένο άτομο που ξέρει ότι ακούει, ξέρω ότι ακούει, πόσο απροσδόκητη δες μπορεί να είναι η ζωή. Πόσο απρόσμενη. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει και δεν ξέρουμε ποια σειρά είναι. Τα λέγαμε και προχθές. Αυτό, σ' αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ πάρα πολύ. Είναι η ζωή απρόσμενη, παιδιά. Μου τα λέει και το συγκεκριμένο άτομο, να ζούμε την κάθε μέρα μας όσο μπορούμε πιο έντονα και όσο μπορούμε πιο... τι να πω, πιο... σαν να είναι τελευταία. Πώς ζουν τα σκυλιά τις ημέρες τους, με όλη τους τη δύναμη και με όλη τους τη χαρά. Πρέπει να παίρνουμε παράδειγμα μάλλον και εμείς από τα ζωάκια μας. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν από τα αγαπημένα μου τραγούδια από το συγκεκριμένο καλλιτέχνη, από τον Glenn Hazard, το τραγούδι Lies. It's time we give it up and figure

πάμε λοιπόν να αλλάξουμε λίγο διάθεση σε πιο έτσι φασούλα ροκ. Πάμε να το γυρίσουμε. Πάμε λοιπόν να περάσουμε σε Evanescence. Θα γυρίσουμε πίσω στο 2003 από το άλμπουμ Fallen. Τη λατρεύω την Emily. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι Turn It Quit. Αγαπημένο τραγούδι των Evanescence. Τώρα είμαι και κάπως επηρεασμένη, γιατί με το συγκρότημα να στείλω και τα φιλιά μου στο Χρήστο που σίγουρα ακούει, στον Κωστόπουλο, στο Ρώσο, στο Λουκά, στο Σωτήρι μου, τα φιλιά μου. Τώρα είμαι επηρεασμένη γιατί περνάμε στο πρόγραμμα κάτι τραγούδια και των Evanescence. Καλή ακρόαση την αγάπη μου.

Αυτή λοιπόν ήταν και η Evanescence. Περνάμε σε μία άλλη συγκροτηματάρα, τους Within Temptation. Άλλη φωνάρα, η Sharon Den Adel. Σίγουρα τη γνωρίζετε. Όσοι βγαίνατε τότε το 2000-2005, σίγουρα θα ξέρετε εκείνο το υπέροχο τραγούδι, το In and Out of Love, του Armin Van Buuren, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, ναι, αυτή η φωνή είναι, παιδιά, των Within Temptation. Θα ακούσουμε το τραγούδι What Have You Done μαζί με τον Keith Caputo. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, φοβερό.

λοιπόν ήταν και η Within Temptation. What Have You Done, το τραγούδι που ακούσαμε, και περνάμε σε ένα επίσης epic συγκρότημα. Λοιπόν, είναι οι Cranberries. Θα περάσουμε να ακούσουμε το, νομίζω, την τεράστια επιτυχία τους. Νομίζω ότι είναι η πιο χιλιοπεγμένη, είναι η πιο γνωστή τους επιτυχία, το Zombie. Φυσικά μιλάμε για το Zombie. Άλλη μια τεράστια τραγουδοποιός, η Dolores O'Riordan, που και αυτή είναι, ήταν Ιρλανδή. Φανταστική, υπέροχη καλλιτέχνης. Ένα συγκρότημα που βεβαίως άφησε τεράστια παρακαταθήκη και μεγάλο μουσικό στίγμα.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Έφτασες.
2: Έφτασα
1: και πρόλαβα και τον Γκάντζα. Αλφα μπύρα κουτάκι 12, μόνο 9 και 10. Όλα τα σεραϊκά κρασιά και άθος σε τιμή θαύμα. Φέτα Βέρειας, μόνο 9,96 το κιλό. Κολγκέιτ οδοντόκρεμες, μόνο 1,25. Και Ξίξο, τούτι φρούτι, μόνο 50 λεπτά.
2: Ευτυχώς έχει και στη θάλασσα Γκάντζα.
1: Μέχρι την Τετάρτη, μπούτι κοτόπουλο, μόνο 3,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Για να μην σου πω και την τιμή θαύμα μόνο για σήμερα.
2: Άντε πες!
1: Δεν θα σου πω, γιατί αύριο θα είναι άλλο προϊόν.
2: Τότε θα ξαναπάω.
1: Supermarket Kansas.
2: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό

0: την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Free Battery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Free Battery. Πρωταγωνιστής στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

Επιστροφή λοιπόν και για το τελευταίο μας μισάωρο και αυτή τη Πέμπτη. Είμαστε η Αντζελίνα Ανδρεάδου, παιδιά. Παθαίνει σαρδάμ και στο δικό σου όνομα, στο ίδιο στο όνομα. Δηλαδή. Λίγη τσίπα, ρε παιδάκι μου κι εσύ. Λοιπόν, 4 τα λεπτάκια μας μετά τις 9. Dire Straits ακούμε και το Money for Nothing. Γυρνάμε στο 1985. Είναι μια εμφάνιση στο Wembley. Πω, παιδιά, τι να λέμε τώρα. Δηλαδή, πιάσε λίγο feeling, πιάσε λίγο συνέστημα. Δεν, το στουντιακό, ρε παιδί μου, θα στο βγάλει. Οκ, okay, είναι ωραίο, δεν υπάρχουν λάθη. Είναι πιο συμμαζεμένη η δουλειά και πιο στα κάτι και τα λοιπά. Αλλά και στα live. Είναι άλλη φάση και το live.

Όπως πολλοί θα έχετε καταλάβει, έχουμε περάσει και ακούμε τους ZZ Top και Give Me All Your Love. Παιδιά, σε αυτό το σημείο να σας πω ότι έχουμε αρκετά, έχουμε λαϊβάκι για τον Αύγουστο, το οποίο βγαίνουν και ξαναβγαίνουν, προσπαθούμε να φτιάξουμε λίγο τις ημερομηνίες μας για να χωρέσουν, γιατί πάνε και καλά, έρχονται και διακοπές, θα πάνε τα παιδιά, παιδί μου, κάνουν και ένα μπάνιο. Έχουμε και ένα ευχάριστο γεγονός έτσι το Σεπτέμβρη, γεννάει και το τερψάκι μας, του Λουκά, του ντράμερ μας και του τραγουδιστή μας, η γυναίκα, στο τρίτο. Με το καλό, ναι.

δούμε. Οπότε το Σεπτέμβρη, δηλαδή αρχές σίγουρα Σεπτέμβρη θα είμαστε off, το όλο το Σεπτέμβρη, κάτι τέτοιο. Και προσπαθούμε τώρα να χωρέσουμε κάποια τον Αύγουστο πριν τις διακοπές και τα λοιπά. Και μία ερώτηση τώρα που είπα για διακοπές, τη φάση για τις διακοπές. Έχετε πάει ποτέ μόνοι σας διακοπές? Είναι αυτό, δηλαδή ένα διμεράκι, ρε παιδί μου, λίγο να ηρεμήσεις το κεφάλι σου, λίγο να φτιάξεις το μέσα σου κάπως. Δηλαδή, εγώ το ψήνω, αλλά. Και έχει βγει και φασούλα καλή για ένα χειμερινό προορισμό, εννοείται. Δεν θα πήγαινα με τίποτε στη λαλάκα, στη χαβούζα του καλοκαιριού, στη θάλασσα, με τίποτα. Έχει βγει τώρα ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή φτιάξη για χειμερινό προορισμό, ωραίο. Αλλά αν δεν έχεις δεύτερο άτομο ή αν είσαι μόνος, δεν ξέρω, το θέμα με την ασφάλεια είναι πιο πολύ. Όχι το πώς θα περάσω χρόνο μόνη, ίσα ίσα μου αρέσει πάρα πολύ να την αράζω μόνη μου. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, αυτό, αν κάτι συμβεί, αν κάτι, κάπως κάτι, να υπάρχει δεύτερο άτομο, δεν ξέρω. Παλαιότερα, εντάξει, η δουλειά μου ήταν αυτή που έφευγα κάθε τόσο, κάθε εβδομάδα ήμουνα και εκτός, ας πούμε, πόλης και τα λοιπά, αλλά και εκεί που πήγαινα έβρισκα συναδέλφους και ήμασταν, ας πούμε, στο εργασιακό, ας πούμε, περιβάλλον. Δεν έχω πάει ποτέ, η αλήθεια είναι, ταξίδι μόνη. Στείλτε κανένα μήνυμα να μου πείτε πώς δουλεύει το αυτό, έχετε, ειδικά οι γυναίκες, για τους άντρες, εντάξει, οκ. Okay. Πει λίγο κάποια έτσι κοπέλα, κάποια γυναίκα, πώς μπορεί να δουλέψει λίγο αυτό.

και σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό έλεγα τις προάλλες με τους φίλους μου. Πω, λέω, αν κάτι συμβεί, μη τυχόν με πείτε 40χρονο θύμα. Τώρα δηλαδή προχθές που ας πούμε μπήκαμε στα 40, είτε κατευθείαν 40, θα πείτε το 39χρονο θύμα. Εντάξει, αν μου συμβεί κάτι και πάω κάπου και δεν ξαναγυρίσω και με ψάχνετε.

ACDC για τη συνέχεια και Highway to Hell από τα τελευταία μας τραγούδια. Νομίζω είναι το τρίτο από το τέλος. Κάτι τέτοιο. Λύσαξε σάκι μου, Χριστιανέ μου, έχουμε εκπομπούλα.

0: I wanna tell you something.
1: Πάμε ρε παιδί μου και σε μια άλλη θεάρα.
0: You're the best.
1: Τίνα Τέρναρ για τη συνέχεια. Από μια φοβερή εμφάνιση στη Βαρκελόνη το 1990. Ακούμε βεβαίως το τραγούδι The Best.

0: Κόσμος στους 93.
1: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited the first class. Now we're inviting the executive platinum, platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
2: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
3: www.cosmosradio.gr
2: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.
4: Λοιπόν, η ώρα είναι 24 λεπτά για μετά τις 9. Έχουμε περίπου 6 λεπτά για το τέλος μας για σήμερα. Πάμε σε Pink. Με Pink θα κλείσουμε. Θα έχουμε βεβαίως και τραγουδάκι για το τέλος, για το δρόμο. Αγαπημένο τραγούδι το Try. Τα ακούμε και έρχομαστε να πούμε τις καλύθες μας.

0: επειδή βλέπω να μας προλαβαίνουν διαφημίσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν παρούλα και αυτό το βράδυ Πέμπτη. Το καυτό να πάει, να φύγει, να περάσει και άντε του χρόνου πάλι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρωτόθεως για την επόμενη την Πέμπτη. Κάποια στιγμή θα σταματήσουμε για 15 Αύγουστο. Είμαι η Αντζέλινα Ανδρεάτου, τα λέμε κάθε Πέμπτη στις 8. Από τις 8 έως 9, 10, 10.30, ανάλογα. Εύχομαι καλό υπόλοιπο εβδομάδας, να περάσετε τέλεια. Να έχετε ανθρώπους δίπλα σας που αξίζουν πραγματικά μόνο τον χρόνο σας, να περνάτε όμορφα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, γιατί στο τέλος της ημέρας, παιδιά, πραγματικά μόνο αυτόν έχουμε εν τέλει. Αυτό, πέφτουν οι διαφημίσεις και εύχομαι μετά να παίξει Νίνα σήμερα που έχω βάλει για το δρόμο, σας είχα βάλει για το δρόμο. Το I Got Nothing, λοιπόν, το τραγούδι που ήθελα να παίξει, εύχομαι να παίξει. Και αυτά από εμένα, τα λέμε την άλλη Πέμπτη. Φιλιά πολλά, bye!
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30. Το αυτοκίνητο σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς εργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771. Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου, σχολικά Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο.

0: Μαλαχίτσα, Μαλαχίτσα, το Βάρνα.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Ηλεκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Το Wake Up Festival επιστρέφει για 8η χρονιά στις 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κοίμησης Ερών με το μεγαλύτερο μουσικό του πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Night Stalker, Νέγρος του Μοριά, Κοινή Θνητή, Σκιαδαρέσες, Μπάντα Εντόπικα, Captain, Psycho Break, Balothizer, Gemma, Embargo, Red Bridge, Βασίλης Ράλης και Κωνσταντίνα Κιούλου. Με παράλληλες δράσεις, δωρεάν κάμπινγκ και όλα όσα συμβαίνουν όταν η μουσική φέρνει τους ανθρώπους κοντά.
2: Okay, πίσω στο θέμα
1: 8 Wake Up Festival 2026, 31 Ιουλίου, 1 και 2 Αυγούστου, Γυμνάσιο Κοίμησης Ερών. Εισιτήρια στο cometogether.live. Χρυσός χορηγός Κουζίνα Μπαρ.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 0 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
4: Κόσμος στους 93.
5: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmonews.gr.
6: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: στο ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Κόσμος στους 93.
2: Κόσμος στους 93.

0: Zastávka Malešická továrna.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

λόγω τα όνειρα. Μες τη νύχτα περπατάει.

Io sto un'ira.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, πες Κόσμος, Κόσμος, μαζί, πάμε ψηλά.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

τόσες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί, στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεκτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά. Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς κομπεί η καρδιά.

Ταξιδεύουμε στον κόσμο. Η Σκιάθος αναφερόταν και αναφέρεται μέχρι σήμερα με το ίδιο όνομα. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης συμφωνούσε με όσους πίστευαν ότι το όνομα Σκιάθος είναι προελληνικό και το έδωσαν στο νησί οι πρώτοι οικιστές του, πελασγοί, εντυπωσιασμένοι από την πολλή σκιά που σχημάτιζαν τα δέντρα. Μετά κατοικήθηκε από τους Κρήτες που έφεραν στο νησί την καλλιέργεια της ελιάς και του αμπελιού. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η χώρα της Σκιάθου καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από τη γερμανική αεροπορία. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1943, οι Γερμανοί βύθισαν το υποβρύχιο Κατσόνης 7 μίλια από το κάστρο της Σκιάθου. Το 1944, λίγο πριν την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερμανούς, οι Ναζί έκαψαν το νησί και εκτέλεσαν 9 σκαθίτες σε αντίπεινα επειδή οι αντιστασιακοί εχμαλώτησαν το γερμανικό ναυτικό διοικητή Βορείων Σποράδων. Στη Σκιάθο, φυσικά, ο επισκέπτης μπορεί να βρει το σπίτι του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, καθώς επίσης και πάρα πολλές υπέροχες παραλίες. Ήταν η βόλτα μας στον κόσμο.

0: Κόσμος στους 93.
1: Σου φώναζα, έλα και μου πες σε λίγο. Στρωνόταν το κύμα για σένα χαλί.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά.

ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσαδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιο και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τηλεφωνεί το Δημούσου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Εσύ είσαι βρε ρεζίλη της μουσικής. Ρε κανίβαλε. Παλιό έμπορα των μουσικών αποβρασμάτων.
1: Μίλησε η καρδιά και φτιάξε λαδιά.
0: Την πράγμα.
1: Και της καρδιά στη ρίζα, τη χάρισα στη λίζα.
0: Βρε να χατείς, χαλβά.
1: Εγώ δεν το αφήνω τέτοιο κορίτσι φίνο.
0: Τον κακό σου τον καιρό.
1: Για τις λίζες το μεράκι θέλω φίνο νταλγαδάκι.
0: Παλιό γάιδαρε.

Bájamelo tu pozo. Llegó. Se jazmín.